0: χέρι.
1: Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει περιστέρι. Τώρα ψηλά σε κάποια θάλασσα του νου,

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραία διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, καταναλωτές και επιχειρήσεις βρίσκονται χωρίς ρεύμα επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στο αριστερό τμήμα, από την οδό Νηριείδων ως τη συμβολή των οδών Γεωργικής Σχολής με Αγίας Αναστασίας στα πράσινα φανάρια. Με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε χθες τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Αν οι πρώτοι 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και για να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι θα είναι κατοστάρι για να υλοποιηθούν, τόνισε, σημειώνοντας πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε να διανύσουμε. Εβδομάδα ανακατατάξεων η ερχόμενη για την κυβέρνηση με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις λοιπές ανακοινώσεις την Πέμπτη. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών ως αναπληρωτής υπουργός στη θέση του κυρίου Κυρανάκη για το πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Δούκου. Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου που στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το Πασόκ. Προβάδισμα με 15,1 μονάδες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι της δεύτερης Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,8% με την Ελλάς στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το Πασόκ στο 10,3%. Ακολουθούν Κουκουέ με 6,8, Ελληνική Λύση με 6,8 επίσης, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4 και Φωνή Λογικής με 3,7%. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Ο 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Η Καλαμαριά υποδέχεται σήμερα στις 8 το βράδυ στην Πλάζ της Αρετσού στο επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 υπήρους. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου Στρατώνη Τρίαθλων 2026. Μέχρι τις 10.30 το πρωί ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το 100 ως το 112 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ιερισσού και στις δύο κατευθύνσεις. Οι Αρμένοι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται δοκιμασία της υποστήριξής τους στον γεωπολιτικό αποπροσανατολισμό της χώρας που αποπειρά το πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, προωθώντας στροφή στη Δύση και προκαλώντας από απογοήτευση ως εντυνόμενο εκνευρισμό στη Ρωσία. Έθριος καιρός αναμένεται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Πιάνω,
6: πιάλω,
5: βάζω,
6: βάζω
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

καλημέρα σας. Εγώ το απόλαυσα πάντως. Το αυτοκρατορικό βάλς. Έτσι πρωί-πρωί να ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή Κυριακή, με ένα αυτοκρατορικό βάλς, μιας και είναι μια μεγάλη μέρα, ιδιαίτερα για την Ορθοδοξία. Των Αγίων Πάντων. Να πούμε την πρώτη καλημέρα. Καλώς βρισκόμαστε. Καλημέρα. Πρωινό Κυριακής. Δεύτερη μέρα επικοινωνίας. Κλείνουμε με αυτήν την εκπομπή την εβδομάδα. Ανοίγουμε μια καινούργια. Το Σάββατο κλείνουμε την εβδομάδα. Σήμερα Κυριακή ανοίγουμε τη νέα εβδομάδα. Σε ρυθμό Σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. 2 ώρες έως τις 10. Κυριακή των Αγίων Πάντων, μία από τις πιο συμβολικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Και μάλιστα ιδιαίτερα για εμάς, για όλη τη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, το FM 100, την TV 100, διότι με τη μετακίνηση που έχουμε κάνει, τη μετεγκατάσταση των όλων των υπηρεσιών και όλων των χώρων στην Μοναστηρίου, ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Και βέβαια πανηγυρίζει ο ναός, ήδη έχουν από εχθές ξεκινήσει οι πανηγυρικές εκδηλώσεις. Μητροπολίτης Νέα Πόλεως και Σταυροπόλεως Βαρνάβας αυτή τη στιγμή στο ναό. Πάρα πολλοί κόσμος, μαζί γιορτάζουμε και εμείς. Και όλοι βέβαια οι Άγιοι, σήμερα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μια καλή ευκαιρία, η Κυριακή των Αγίων Πάντων, για να ευχηθείτε σε όλους αυτούς που πιθανόν δεν έχουν ημέρα γιορτής. Η μητέρα μου δηλαδή είναι Λουίζα, πού να βρεις τώρα. Αλλά σήμερα άνετα μπορούμε να ευχηθούμε. Στην Ελβίρα, στο Διαγόρα, στην Αλκμίνη, στη Γιολάντα, στο Νεοκλή, στον Αλβέρτο, κάτι τέτοια ονόματα, στην Ήβη. Τα ονόματα τα οποία δεν είναι υποκοριστικά, δεν προέρχονται από το Κύριο όνομα, σήμερα μπορείτε άνετα να τους ευχηθείτε. Στο κάτω-κάτω, ξέρετε, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν θέλουμε και πολύ για να πούμε το χρόνια πολλά και να ευχηθούμε και να γιορτάσουμε για το οτιδήποτε. Αφιερωμένη λοιπόν η σημερινή ημέρα σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές, Ιεράρχες, Οσίους, Νεομάρτυρες και τόσους που με τον δικό τους τρόπο έχουν αγιάσει. Αμέσως μετά την Πεντηκοστή, θέλοντας η Εκκλησία να δείξει ότι ο καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο είναι η αγιότητα. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι που έζησαν μέσα στις ίδιες δυσκολίες, έζησαν τους ίδιους πειρασμούς, τις ίδιες αγωνίες με όλους τους ανθρώπους. Είχαν όμως τον δικό τους τρόπο να ξεπεράσουν όλα αυτά, να φιλοσοφήσουν αν θέλετε διαφορετικά. Ο δρόμος προς την αγιότητα παραμένει ανοιχτός για τον κάθε έναν. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που μας έρχεται με τη σημερινή ημέρα της εορτής των Αγίων Πάντων. Δεν θα έχουμε πολλά λογάκια σήμερα, πιο πολύ μουσική, θα απολαύσουμε τραγούδια επιλεγμένα ένα προς ένα και μουσικές ταυτόχρονα. Πρωινό Κυριακής τώρα, τι να πρωτοπείς, τι να πεις. Ας το αφήσουμε να κυλήσει έτσι ήρεμα, πρώτες γουλιές καφέ, πρώτες εικόνες μπροστά μας, διαφορετικές, όλοι εσείς που είστε εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά και η πόλη, να ξέρετε, είναι μέσα στην ησυχία, είχε ησυχία η πόλη το πρωί. Και αυτό είναι καλό, είναι Κυριακή.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Quand j'étais gosse ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.

0: toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
1: Je sais, Jean Gabin. Ο Jean Gabin, ναι, ηθοποιό τον ξέραμε, αλλά τραγουδιστής επίσης. Jean Gabin, l'amour, l'argent και όλα αυτά τα σχετικά. Καλή σας ημέρα, ακόμα μία φορά. Είναι από τις καλημέρες που τις λέμε, αλλά δεν πέφτουν κάτω. Ξέρουμε ότι πιάνουν τόπο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε μια καλή συντροφιά για εσάς, κατά δήλωσή σας, στο πρωινό της Κυριακής. Κυριακάτικο ραδιόφωνο, 8 με 10. Καιρό δεν είπαμε. Μια χαρά ο καιρός, τι έχει. Ο καιρός, μια χαρά. Μπορεί και δύο. Ηλιοφάνεια σήμερα, νοτιοδυτική άνεμη, θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 23 βαθμούς, υγρασία στο 75%, καλά πάμε, ναι, καλά πάμε. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε και στη Μανίλα. Το ζούμε. Και θα φτάσουμε και στους 31, γράψε και 32 σήμερα το μεσημεράκι. Το βράδυ δεν θα έχουμε ιδιαίτερη πτώση θερμοκρασίας, κοντά στους 24-25. Μιλάμε για τις προβλέψεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τριγύρω η περιφέρεια ήταν πολύ καλύτερα και εχθές και σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα θερμοκρασιακά. Εχθές ανατολικά της Θεσσαλονίκης μέχρι και 19 βαθμούς είδαμε, 19-20 βαθμούς, τέλεια. Καλά μας πάνε οι νύχτες μέχρι στιγμής, κοιμόμαστε άνετα, δεν έχουμε θέματα. Η εβδομάδα που ξεκινάει θα έχουμε αστάθειες, να ξέρετε, και για Δευτέρα. Την Τρίτη λίγο θα μας πέσει η θερμοκρασία, αλλά πόσο να πέσει τώρα, Ιούνιος είναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουμε τις γνωστές αστάθειες, ιδιαίτερα τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή μιλάμε από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Εκεί προς το απογευματάκι. Οπότε αν έχετε προγραμματίσει περπάτημα, αν έχετε προγραμματίσει τρέξιμο ή οτιδήποτε άλλο σε εξωτερικό χώρο, πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα τα απογέματα να έχει μια καλοκαιρινή μπόρα. Και εγώ ξέρω πολύ κόσμο που σου λέει καλοκαιρινή μπόρα είναι, ας βρέξει, τι θα γίνει, ούτε θα κρυώσουμε ούτε τίποτε. Το πολύ πολύ να ξεπληθούμε. Αυτά λοιπόν, θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 30 για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και γύρω στους 24 με 25 το πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά όσον αφορά με τα καιρικά μας, δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε. Δεν έχουμε κάτι το οποίο θα μας ανησυχεί.

Claudio Villa. Arrivederci Roma. Πολύ γνωστό, έτσι, από τα παλιά μας. Αυτά επιθυμούμε πρωινό-πρωινό. Ήρεμα πράγματα, ήσυχα πράγματα. Το Δεκέμβριο του 1998 ο Σταυροφορικός στρατός προχώρησε προς την Ιερουσαλήμ, καταλαμβάνοντας αρκετές πόλεις, λιμάνια της Συρίας στο δρόμο του. Έφτασε τελικά στον τελικό προορισμό στις 7 Ιουνίου του 1999. Από τον τεράστιο στρατό που είχε ξεκινήσει από την Ευρώπη είχαν απομείνει περίπου 1.300 υπότες και περίπου 12.500 πεζοί για να επιτύχουν αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ο πρωταρχικός στόχος της σταυροφορίας. Ποιος δηλαδή? Η ανακατάληψη των Αγίων Τόπων. Προστατευμένη από τεράστια τείχη και έναν συνδυασμό τάφρου και γκρεμών, η Ιερουσαλήμ ήταν από στρατιωτική άποψη ένα σκληρό καρύδι, όπως θα λέγαμε. Πολλά γενουατικά πλοία έφτασαν την κατάλληλη στιγμή με ξυλία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή δύο πολιορκητικών πύργων, καταπελτών και ενός πολιορκητικού κρυού. Παρά τα όπλα αυτά, οι υπερασπιστές αντιστάθηκαν στην πολιορκία, αν και ήταν εντυπωσιακά απρόθυμοι να πραγματοποιήσουν εξόδους και να κάνουν επιδρομές στους πολιορκητές. Στα μέσα Ιουλίου, ο Γοδεφρίγδος του Μπουγιόν αποφάσισε να επιτεθεί σε αυτό που θεωρούσε πιο αδύναμο τμήμα του τείχους και στείνοντας τον πολιορκητικό του πύργο κάτω από την κάλυψη του σκότους και γεμίζοντας ένα τμήμα της τάφρου, οι σταυροφόροι κατάφεραν να φτάσουν σε απόσταση επαφής από τα τείχη. Οι επιτιθέμενοι ξεπέρασαν την αντίσταση και βρέθηκαν μέσα στην πόλη στις 15 Ιουλίου του 1999. Αναφερόμαστε στην πρώτη σταυροφορία, που ήταν η πρώτη από μια σειρά σταυροφοριών που προσπάθησαν να ανακαταλάβουν τους Αγίους Τόπους. Και ο σκοπός ήταν να βοηθηθεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία

κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, που είπαμε κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 1099, ιδρύθηκε το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ.

Κατά τα άλλα, το 1654 ο Λουδοβίκος Κατόρζ, ο 14ος, στέφεται βασιλιάς της Γαλλίας. Για να μην ξεχνιόμαστε, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η ναυμαχία του Midway, σαν σήμερα, το 1942, ολοκληρώνεται με νίκη των Αμερικανών. Ταυτόχρονα υπάρχει και εκστρατεία στις Αλεούτιες νήσους. Οι Ιάπωνες στρατιώτες αρχίζουν να καταλαμβάνουν τα νησιά εκεί στα ανοιχτά της Αλάσκας. Εχθές είχαμε την επέτειο της Νορμανδίας, της απόβασης στη Νορμανδία, 6 Ιουνίου, D-Day, κωδικός. Και βέβαια εκεί γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες εις ανάμνηση όλων αυτών που είχαν συμβεί, εκείνο το οι περίφημες παραλίες, οι περίφημες μάχες. Έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες, έχουμε δει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ σχετικά με το τι έγινε εκεί στις ακτές της Νορμανδίας. Μουσική 1967. Οι Ισραηλινοί μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ. Πόλεμος των 6 ημερών. Το 81 η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στο Ιράκ. Και το 2017 είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ιρανικό κοινοβούλιο και μαυσολείο του Αγιατολάχ Χομεϊνί στην Τεχεράνη, με την ευθύνη να αναλαμβάνει το Ισλαμικό κράτος. Το 1848 γεννιόταν ο Πολ Γκογκέν. Το 1917 γεννιόταν ο Αμερικανός ιταλικής καταγωγής, τραγουδιστής, ηθοποιός, Dean Martin, ένας από τους πιο δημοφιλείς Αμερικανούς καλλιτέχνες. Τον ακούμε πολλές φορές, μεταδίδουμε πολλά τραγούδια του και θα μεταδώσουμε ακόμα πιο πολλά σήμερα. Πέτρος Γαλακτόπουλος, Έλληνας Παλαιστής, 1945, Ορχάν Παμούκ, 1952, Τούρκος συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1980 μας άφηνε ο Χένρι Μίλλερ. Χένρι Μίλλερ, Αμερικανός συγγραφέας. Μας άφηνε ο Κρίστοφερ Λί το 2015. Όμως το 2002 μας άφηνε η πολύ αγαπημένη και από πολλούς αμφιλεγόμενη για την φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της, Μαλβίνα Κάραλη. Μουσική 2002, 24 χρόνια χωρίς τη Μαλβίνα. Μουσική Ξέρετε πολύ καλά, ιδιαίτερα ή λίγο μεγαλύτερη, ότι η Μαλβίνα δεν χωρούσε σε καλούπια, ήταν εκείνη η σπάνια φωνή που ακουγόταν καθαρά σε ένα κόσμο γεμάτο θόρυβο. Μια προσωπικότητα της ελληνικής δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, η Μαλβίνα Κάραλη. Έτσι μας έμεινε η Μαρία Ελένη Σακά. Πέρασε από όλους σχεδόν τους ιδιωτικούς σταθμούς στη δεκαετία του 90. Αντένα, Star, Sky, Mega, Extra.

Channel, 7X, δεν σταθεροποιήθηκε ποτέ κάπου. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να περιοριστεί. Καυστικός ο λόγος της. Δεν ήταν απλά πολιτική σάτιρα, ήταν πολλές φορές πολιτική καταγγελία. Συγγραφικό της έργο, Αθώος σαν αγαπημένος, το πρώτο της βιβλίο, Τα κορίτσια της Σαβάνα, Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες, Πιο πολύ με ύψιλον, Πιο πολύ με όμικρον γιώτα, το 2000 και Το γλυκό κορίτσι. Σεναριογράφος, τιμήθηκε με 2 κρατικά βραβεία σεναρίου για τις ταινίες Ξένια και Κρυστάλλινες νύχτες. Συνυπέγραψε σενάρια για τις ταινίες Αρχάγγελος του Πάθους, Ζωή Χαρισάμενη, προσδίδοντας πάντα την προσωπική της σφραγίδα, ένα βλέμμα διεισδυτικό που ξεχώριζε για την ειλικρίνεια και το βάθος του. Έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιουνίου του 2002, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, ήταν μόλις 48 ετών. Ο θάνατός της σήμανε το τέλος μιας εποχής, αλλά όχι το τέλος της επιρροής της. Μαλβίνα Κάραλη ήταν μια τηλεοπτική περσόνα, ήταν μια ιδέα, ήταν μια στάση ζωής και η ζωή της ήταν μια πράξη επανάστασης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε χθες τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Εβδομάδα ανακατατάξεων η ερχόμενη για την κυβέρνηση με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις λοιπές ανακοινώσεις την Πέμπτη. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών ως αναπληρωτής υπουργός στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου που στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το ΠΑΣΟΚ. Προβάδισμα με 15,1 μονάδες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι της δεύτερης Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,8%, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,8%, Ελληνική Λύση επίσης με 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιους ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντιστεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Τη θρησκευτική γιορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσκαλεί σε μια παραδοσιακή μουσική βραδιά στις 8.30 στην πάροδο της Οδού Αγίου Πάντων στο χώρο ακριβώς δίπλα από τον Ιερό Ναό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το δεύτερο χοροδιακό φεστιβάλ διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Τερπνιωτών στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας απόψε από τις 7 έως τις 9. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Μια χαρά είναι. Δεν έχω τίποτα, λέει, δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Γιατί έχω το πρωινό. Έχω τον ήλιο στο πρωί και το φεγγάρι το βράδυ. Καλή σας ημέρα, 9 και 7 πρώτα λεπτά, 7 Ιουνίου του 2026. Κυριακή μαζί, σε ρυθμό σουκού, έως τις 10. Εμίλιος Σαρουχάς.

Ξέρω πολλούς που έχουν ένα βάσανο και πρέπει να το πρέπει να το να απαλλαχτούν από αυτό εδώ. Είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πρωινιάτικα τώρα τι συζητάμε. Μα οι περισσότεροι είναι ήδη στο κούρεμα και στο κόψιμο, γιατί πριν πάει ψηλά ο ήλιος, πριν αρχίσουν οι θερμοκρασίες να σηκώνονται, και οι πρώτες αυτές ημέρες του Ιουνίου, οι πρώτες ημέρες που εξαφανιζόμαστε από την πόλη και πηγαίνουμε στα εξοχικά μας, πηγαίνουμε για να κάνουμε τις δουλειές και όλα αυτά τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Θυμίζουμε ότι στις 15 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή νομείς οικοπαίδων θα πρέπει να έχουν υποβάλει τη δήλωση καθαρισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι προγραμματική, που υπάρχει από το gov.gr, ακαθάριστα.apps.gov.gr, με τη χρήση κωδικών TaxisNet, προκειμένου τι άλλο να αποφύγουν τα πρόστιμα που αφορούν είτε στην παράληψη καθαρισμού, είτε στην παράληψη υποβολής, είτε και στα δύο συνδυαστικά, δηλαδή δεν γλιτώνεις. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Υπάρχει μία λεπτομέρεια την οποία είναι λίγη, τη γνωρίζαμε, ούτε και εγώ το ήξερα, το διάβασα και το είδα. Ένα οικόπεδο, λέει, μπορεί να έχει καθαριστεί και να έχει δηλωθεί ως καθαρισμένο. Ωστόσο, εάν γύρω του υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών και ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά στα ακαθάριστα οικόπεδα, η οποία όμως θα εξαπλωθεί και στο καθαρισμένο οικόπεδο, ο μόνος τρόπος για να αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είχε καθαριστεί και δεν αποτελεί την αιτία της πυρκαγιάς είναι, λέει, τα παραστατικά, το τιμολόγιο που διαθέτει από την εταιρεία που υλοποίησε τον καθαρισμό. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Εγώ το κάνω μόνος μου. Μου βγαίνει ψυχή. Παίρνω τη μεσινέζα και γίνεται να μην εκφραστώ, δεν εκφράζεται, δεν είναι ραδιοφωνικό. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να έχω πάρει τιμολόγιο και να πληρώσω, αφού μόνος μου το έκανα? Η ηλεκτρονική δήλωση καθαρισμού λειτουργεί ως αποδεικτικό συμμόρφωσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα οικόπεδο δηλώνεται δεν σημαίνει ότι έχει όντως καθαριστεί σωστά. Μάλιστα. Και ο ένας κίνδυνος είναι ο ιδιοκτήτης να μην έχει καθαρίσει το οικόπεδο και να υποβάλει ψευδή δήλωση, κάτι που, όπως είπαμε, επισύρει πρόστιμο σε περίπτωση που διεξαχθεί έλεγχος. Και από την άλλη, πολλοί ιδιοκτήτες καταφεύγουν σε λύσεις και αναλαμβάνουν ήδη τον καθαρισμό ή τον αναθέτουν σε κάποιον που έχει γνώση του αντικειμένου, π.χ. στο γείτονα, να το πούμε απλά. Ωστόσο, εκτός από την ανάγκη για λήψη τιμολογίου, λέει, μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, ο σωστός καθαρισμός και απομάκρυση της καύσιμης ύλης αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα. Το οικόπεδο δεν αρκεί να καθαριστεί, αλλά θα πρέπει και η καύσιμη ύλη να απομακρυνθεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα λειτουργήσει και ως προσάναμα. Και μάλιστα στη δήλωση, εάν μπείτε μέσα, γράφει αυτό εδώ. Τα απομακρύνατε, τα κόψατε? Και λέει ναι ή δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Η πυροσβεστική και η Δήμη είναι οι βασικοί ελεγκτές. Αποτελούν τον βασικό ελεγκτικό μηχανισμό που διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, εξετάζει ηλεκτρονικές καταγγελίες πολιτών, έχουμε και αυτό. Δηλαδή, άμα έχεις ένα καλό γείτονα, και επειδή περισσότεροι έχουμε και από έναν καλό γείτονα πάντα, μπορεί να κάνει καταγγελία. Κάποια φορά για καλό, και καλά κάνει, δεν είναι η επωνομεζόμενη ρουφιανιά, είναι μια καταγγελία, γιατί υπάρχουν πολλά οικόπεδα τα οποία όντως είναι παρατημένα, παραμελημένα, ιδιοκτησιακό καθεστώς άγνωστο ή πολύ σχηδές. Και από εκεί και πέρα, τι να σας πω, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλο αυτό εδώ. Και βέβαια έχουμε και τη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Βέβαια, αυτό έλειπε, να μην έχουμε διεύθυνση. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε, υπάρχει θέμα μεγάλο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αποδειχθεί. Φωτογραφίες, όπως κάναμε, τραβήξτε και καμιά φωτογραφία έτσι κι αλλιώς.
Θυμίζουμε ότι η μη δήλωση κοστίζει λιγότερο από πριν, ο μη καθαρισμός γίνεται ακριβότερος, για ακαθάριστο οικόπεδο επιβάλλεται 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο τα 200, ανώτερο όριο της 2.000. Η μη υποβολή δήλωσης πάβει να τιμωρείται οριζόντια. Το ενιαίο πρόστιμο των 1.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι τώρα μειώνεται. Διαμορφώνεται στα 500 ευρώ όταν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση και στα 100 ευρώ όταν ο χώρος έχει καθαριστεί αλλά δεν έχει δηλωθεί. Τώρα άμα πιάσει φωτιά, πώς λέγαμε πολύ παλιά, πιάσου το αυγό και κούρευτο να αποδείξεις ότι το καθάρισες, γιατί δεν έχω την απόδειξη το τιμολόγιο, μου βγήκε η ψυχή για να το καθαρίσω και μπορεί να βρεθώ με ποινικές κυρώσεις και ευθύνες της νομοθεσίας, πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας. Έστε. Καλά πάμε.

Και ο καθένας βέβαια και η καθεμία μπορεί να προσθέσει στο τραγούδι αυτό τι μπορεί να είναι αμόρε, μπορεί να είναι εκτός από αυτά, δηλαδή που λέει ο Dean Martin, when the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Δηλαδή αν ένα κομμάτι, το φεγγάρι χτυπάει το μάτι σου όπως ένα μεγάλο κομμάτι πίτσα, αυτό είναι αμόρε. Τώρα τι να σας πω, μπορεί όντως να είναι αμόρε, γιατί αχ με αυτή την αμόρε τι θα κάνουμε. Έχουμε όμως εκτός από την Μάρτιν, έχουμε και την κόρη του, την Ντίνα Μάρτιν. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Ντίν Μάρτιν, 1917. Ας ακούσουμε την κόρη του.

Τα χνάρια του πατέρα της, από ό,τι φαίνεται, η Ντίνα Μάρτιν, μία από τις κόρες του Ντίν Μάρτιν, «Please don't talk about me when I'm gone». Δηλαδή, μη μιλάς πίσω από την πλάτη μου όταν θα έχω φύγει. Α, το πούμε έτσι, επί του ελληνικότερων. Like they used to dance.

0: media luz tú y yo, y todo a media luz. Qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz.
1: Ένα από τα πιο γνωστά τάγκο, a media luz, του Χούλιο Ιγκλέσιες, media luz με χαμηλωμένα τα φώτα δηλαδή. Έτσι πολύ απλά. Και τι ωραία ένα τάγκο με χαμηλωμένα φώτα.
2: Les oliviers baissent les bras.
1: Mais oui. Μιλάει για το Σεπτέμβριο το τραγούδι. Δεν θα περιμένουμε μέχρι τότε να το μεταδώσουμε.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πω, πω, πω.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Η 7η Ιουνίου, μεταξύ όλων των άλλων, είπαμε ότι είναι των Αγίων Πάντων σήμερα, βοήθειά μας, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Κυριολεκτικά όμως, είναι και η Παγκόσμια ημέρα επιβιωσάντων καρκίνου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Και είναι μια παγκόσμια ημέρα γιορτής, παρά το δυσάρεστο, αλλά είναι και ευχάριστο, διότι μιλάμε για επιβιώσαντες. Αυτοί δηλαδή που έχουν τα καταφέρανε, να το πούμε έτσι απλά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης, αλληλεγγύης, με σκοπό να τιμήσει αυτούς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, να υπενθυμίσει ότι η ζωή μετά την νόσο συνεχίζεται με ποιότητα και ελπίδα. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του παραρτήματος της Θεσσαλονίκης, της Αντικαρκινικής Εταιρείας, τον χειρουργό, ογκολόγο, ουρολόγο Νικόλαο Δημάση. Καλή σας ημέρα, αγαπητέ πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πώς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, πώς είστε?
1: Με βρίσκει χαρούμενο και με αισιόδοξα μηνύματα και λόγω της ημέρας και λόγω της ατμόσφαιρας που πλέον επικρατεί στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί για να θυμίζει και να δίνει δύο μηνύματα, η μέρα δηλαδή για τους επιβιώσαντες όπως λέμε, να δίνει δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα να είναι η αισιοδοξία πλέον για τους ανθρώπους που κατάφεραν να νικήσουν μια νόσο και να βγήκαν αλόβητοι από μια περιπέτεια. Και το δεύτερο μήνυμα είναι να θυμόμαστε και τους ανθρώπους οι οποίοι παλέψανε και τέλος πάντων δεν τα καταφέρανε, να έχουμε μια μνήμη για το θέμα, για τους ανθρώπους αυτούς. Ξέρετε, στην Αντικαρκινική Εταιρεία έχουμε θεσπίσει εδώ και πολύ καιρό χρόνια τον όρο. Δηλαδή δεν λέμε καρκινοπαθείς, λέμε επιβιώσαντες. Όπως το λέτε. Γιατί κατά βάση με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν πάρα πολλοί. Στην Ελλάδα έχουμε 500.000 σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που περάσαν από αυτή την δοκιμασία και είναι καλά. Έτσι λοιπόν είναι λίγο οι επιβιώσαντες και οι οποίοι πλέον δεν θεωρούμε ότι είναι καρκινοπαθείς, διότι καρκινοπαθείς σημαίνει ένα στίγμα το οποίο το κουβάλα σε όλη τη ζωή. Ενώ από τον καρκίνο μπορεί να τον νικήσεις και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Θα σας πω ότι είναι πολύ πιο σωστό να πούμε ζαχαροδιαβητικός, διαβητοπαθής ή ένας που πάσχει από διαβήτη ή ένας που έχει καρδιοπαθής, έχει μια καρδιακή νόσο η οποία και αυτή την έχει όλη τη ζωή. Ενώ είναι πιο εύκολο ο καρκίνος να λέγεται πλέον ο ασθενής επιβιώσας. Το πρόβλημα τώρα εδώ είναι ότι σε δύο σημεία. Είπα ότι είναι 500.000 περίπου.
0: Ναι, δεν είναι λίγο το νούμερο.
1: Δεν είναι λίγο το νούμερο. Σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα διαγνώσκονται γύρω στις 65.000 με 70.000 νέα κρούσματα. Και από αυτά τα μισή, τα 35.000 καταλήγουν. Ανάλογα με την περίπτωση. Οπότε είναι αρκετός πληθυσμός.
0: Ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε.
1: Αυτοί λοιπόν οι συμπολίτες μου έχουν δύο προβλήματα. Βγαίνουν από αυτή την ιστορία αλόβητοι αλλά με σημάδια, τα οποία σημάδια μπορεί να έχουν να κάνει με τον ψυχισμό τους ή με διάφορες επιδράσεις που έχουν υποστεί από την φαρμακευτική θεραπεία. Ας πούμε κάποιες πολυνευρίτιδες και κάποιοι δεν αισθάνονται κάποιες αισθήσεις στο σώμα τους κλπ. Ένα είναι αυτό, το ψυχολογικό βασικά κομμάτι. Και το δεύτερο είναι το κομμάτι, αυτό που λέμε το δικαίωμα στη λύση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα στη λύση. Εγώ προσωπικά σαν ουρολόγος θα σας πω, έχω από πολλά χρόνια πριν, έκανα 33 χρόνια στο Θεαγένειο. Από τα πρώτα μου χρόνια, δηλαδή πριν 40 χρόνια, έχω χειρουργήσει νέα παιδιά 20 ετών με καρκίνο του όρχεως, ορχιεκτομή. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ζουν, βασιλεύουν, κάνουν και παιδιά, είναι μια χαρά. Κι όμως, αν πάνε να ζητήσουν ένα δάνειο από την τράπεζα ή ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο από μια εταιρεία, θα τους πει γιατί δεν ξέρετε εσείς, δεν εμπλέκεστε και λοιπά, τους απορρίψουν κατά βάση. Αυτό είναι ένα κοινωνικό στίγμα, είναι ρατσισμός.
0: Υπάρχει ακόμη αυτό, συμβαίνει αυτό?
1: Σε ένα βαθμό υπάρχει, ναι, σε ένα βαθμό υπάρχει, σε μεγάλο βαθμό και πρέπει η πολιτεία να το δει και να το διορθώσει. Και συναντούν αυτό του είδους τα προβλήματα στην ισότητα, στην πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, είναι, πολύ, είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και, πολύ σοβαρό.
0: Και πιο πιθανό είναι πολλοί να μην το έχουν υπόψη τους και ότι αυτό το θέμα με τις ασφαλιστικές, όπου είναι ένας κίνδυνος που δεν τον αναλαμβάνουν.
1: Ναι, δεν τον αναλαμβάνουν.
0: Και δεν ξέρουμε, είχαν ακουστεί διάφορα όσον αφορά για την αποκωδικοποίηση του DNA, ότι θα το ζητάνε πλέον όσο εξελίσσεται η επιστήμη γύρω από το DNA και την αποκωδικοποίηση. Θα φτάσει σε σημείο να το ζητάνε οι ασφαλιστικές, έτσι ώστε να δουν εάν είσαι ασφαλίσιμος ή όχι.
1: Και αυτό και αν είναι ρατσισμός πια.
0: Ναι, δηλαδή, τι να πω. Εντάξει.
1: Ναι. Εδώ πρέπει να μπει η πολιτεία στη μέση και να βάλετε κάποια όρια. Δεν γίνεται να λειτουργούν έτσι.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω προηγουμένως, επειδή μιλήσατε για τα κρούσματα του καρκίνου που εμφανίζονται μέσα στο χρόνο, έχουμε στατιστική τι καρκίνοι είναι αυτοί που εμφανίζονται?
1: Θα σας πω. Στους μένα άνδρες κυρίως είναι ο καρκίνος του πνεύμα και το προστάτη. Στο προστάτη, ας πούμε, συγκεκριμένα σας αναφέρω, επειδή είναι και πρόσφατη έρευνα, η έρευνά μου είναι περίπου στις 7.000 το χρόνο καινούργια κρούσματα. Στις δε γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού, της μετριοτροχύλου, της μήτρας και γενικότερα το παχυέντερο και στα δύο φύλλα. Αυτά είναι τα πιο χοντρά νούμερα που υπάρχουν και στον πληθυσμό. Τώρα, επί ευκαιρία αυτού, την Πέμπτη που μας έρχεται, 11 του μηνός, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Υπάρχει και ο Σεπτέμβριος βέβαια, αλλά αυτή η ημέρα είναι κανονικά που γιορτάζει βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και γιορτάζεται για να θυμίσει και να ενεργοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και εμάς τους φορείς που κάνουμε αυτές τις δράσεις, να ενημερώσουμε το κοινό και να τους ευαισθητοποιήσουμε στην πρόληψη. Ειδικά για τον καρκίνο του προστάτη, την Παρασκευή γίνεται ένα συνέδριο στο Μεντετράνιο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ουρογενετικής ογκολογίας, δηλαδή ογκολογία του ουροπιτικού. Εκεί υπάρχει και ο καρκίνος του προστάτη. Επειδή και ασχολήθηκα όλα μου τα χρόνια σχεδόν με αυτά το αντικείμενο, θα κάνω μια εισαγωγική, μια αναλυτήρια ομιλία επίσημη για τον καρκίνο του προστάτη και θα βάλω πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν κυρίως, όχι τόσο επιστημονικά, αλλά κυρίως οικονομικά και κοινωνικά, με κοινωνικό αντίκτυπο. Όπως σας είπα, ο καρκίνος του προστάτη είναι 7.000 περίπου κρούσματα το έτος, στην Ελλάδα πάντα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αν ένας καρκίνος προστάτη διαγνωστεί στο πρώτο στάδιο και είτε μπει σε παρακολούθηση είτε τον αντιμετωπίσουμε ριζικά οι γιατροί, η δεκαετή του επιβίωση θα εγγύξει το 95%. Πολύ μεγάλο νούμερο, πολύ καλό νούμερο.
0: Βεβαίως.
1: Ότι μιλάμε και για κάποιες ηλικίες άνω του 90. Αν αυτός ο ασθενής λοιπόν διαγνωστεί σε προχωρημένο στάδιο, ας πούμε στο ανάλληλη πλευρά, στο μεταστατικό, αυτό το νούμερο το 95% θα γίνει 30%. Επιβίωσής του.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ένας άρρωστος που θα διαγνωστεί νωρίς θα κοστίσει στο σύστημα υγείας το πολύ 10-13.000 για να τον περικάλψει. Στατιστικά νούμερα αυτά βγαλμένα από μελέτες. Όταν αυτός ο άρρωστος όμως θα είναι μεταστατικός και θα αναγκαστεί να πάρει, να του δώσουμε φάρμακα για να τον κρατήσουμε στη ζωή για κάποια χρόνια, και είναι καλό αυτό βεβαίως, αυτό θα κοστίσει γύρω στις 300.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε
0: είναι
1: το
0: τεράστια διαφορά.
1: Τεράστια διαφορά. Αν λοιπόν εμείς καταφέρουμε και το διαγνώσουμε αυτούς τους καρκίνους στην αρχή, θα κερδίσουμε και σαν πολιτεία, σαν σύστημα υγείας, αλλά και το κοινωνικό σύνολο θα κερδίσει υγιείς ανθρώπους κοντά στην οικογένειά τους, κοντά στη δουλειά τους, και αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαφορά. Γι' αυτό και λοιπόν κρούμε τον κόδωνα και μιλάμε έντονα και λέμε ότι πρέπει να μάθουμε οι άντρες, αφού μιλάμε για τον καρκίνο του προστάτη, να μάθουμε να κάνουμε αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Και είναι πολύ απλός. Είναι πολύ απλός. Δηλαδή είναι ένα PSA από μια ηλικία και μετά, κατηγοροποιείται ο κίνδυνος και αν χρειαστεί πηγαίνει στο επόμενο που είναι η μαγνητική τομογραφία. Από αυτά τα δύο βγαίνει αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο ή αν πρέπει απλώς να παρακολουθείς. Το λυπηρό όμως, ξέρετε ποιο είναι, Τσαρουχά, αν κάποιο εγώ σήμερα στο ιατρείο μου ζητήσω από κάποιον ένα PSA, θα το κάνει, το γράφουμε, εντάξει, τελείωσε. Και του πω, πρέπει να κάνεις μαγνητική. Η μαγνητική είναι, για τον προστάτη πρέπει να είναι με την πολυπαραμετρική εκδοχή της, δηλαδή είναι μια επεξεργασία της ίδιας μαγνητικής με ένα άλλο λογισμικό. Αυτό όμως κοστίζει σε αυτούς που το κάνουν στις εταιρείες και στα εργαστήρια. Οι οποίοι δεν το συμπεριλαμβάνει στους κωδικούς του. Δεν μπορώ να γράψω εγώ πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτου. και πηγαίνει ο ασθενής και πληρώνει 150 και 200 ευρώ για να το κάνει. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό, ναι. Διότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
0: Από την άλλη, λες τώρα για την υγεία μας 150-200 ευρώ εδώ δίνουμε για να φάμε τόσα.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μια ανισότητα στην πρόσβαση. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα 150 είναι δύσκολα να τα έχουν. Λοιπόν, υπάρχει μια ανισότητα στην πρόσβαση. Από την άλλη μεριά, η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει ήδη νομοθετήσει και θεσπίσει οδηγίες από το 23 για αυτά τα δύο πράγματα, το οποίο έχει τη μαγνητική. Και υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, κυρίως βόρειες χώρες, που το έχουν εφαρμόσει και το τρέχουν το πρωτόκολλο αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει το πρόγραμμα Δοξιάδης και το πρόγραμμα Φόφη Κινηματά για το καρκίνο του μαστού κλπ. Πολύ καλά. Και τρέχουν αυτά και κάνουν δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε την πολιτεία να αφυπνιστεί και να θεσμοθετήσει και για τον καρκίνο του προστάτη τέτοιου είδους προγράμματα. Το έχουμε βάλει στόχα στην αντικαρκινική, θα το κάνουμε, θα το πιέσουμε και νομίζω ότι φταίμε κι εμείς που ως τώρα δεν το κάναμε τόσο έντονα για να το εφαρμόσει και η πολιτεία.
0: Νομίζω ότι η διοίκησή σας ως πρόεδρο στο αντικαρκινικό και με την εμπειρία που έχετε και με όλη αυτά εδώ, νομίζω ότι θα το πετύχετε, θα το καταφέρετε. Είναι και το αισιόδοξο που θέλουμε να έχουμε μέσα μας. Μπορεί να μιλούμε για κάτι δυσάρεστο, αλλά επί της ουσίας αισιοδοξούμε, μιας και η Παγκόσμια ημέρα επιβιωσάντων καρκίνου είναι σήμερα και είναι κάθε μέρα. Ναι, έτσι, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας εορτασμός της ζωής στο κάτω-κάτω.
1: Πολύ σωστά.
0: Αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, στη διάθεσή σας.
1: Αυτά θα είχα ως τώρα και ήδη στόχο βάλαμε στην αντικαρκινική τουλάχιστον, στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, έχουμε βάλει ως στόχο το επόμενο διάστημα του 26 μέχρι το τέλος του έτους. Θα ασχοληθούμε ενεργά με το θέμα του καρκίνου του προστάτη, διότι έχει μείνει κάπως πίσω, ενώ

0: των αυτών συνανθρώπων μας. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις αργότερα και αργότερα γι' αυτό. Και θα προχωρήσουμε στο υπόλοιπο κομμάτι του έτους να ενεργοποιούμε τους συμπολίτες μας σε αυτό τον τομέα.
1: Ως συμβουλή λοιπόν, κατά βάση από... και όσον αφορά τον τομέα σας, εμείς που είμαστε άνω των 50, οι άνδρες, PSA οπωσδήποτε.
0: PSA μια φορά το χρόνο και ανάλογα τι θα πει ο ουρολόγος μετά.
1: Και αν έχουμε και μετά πάμε να κάνουμε και τη μαγνητική.
0: Αν χρειαστεί. Χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις και που υπάρχουν δεδομένα ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, ειλικρινείς ευχαριστίες. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλά αποτελέσματα στις προσπάθειές σας. Κουράγιο και καλά αποτελέσματα.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός μας, να μπορούμε να έχουμε το βήμα να μιλάμε προς τα έξω.
1: Και υποχρέωσή μας και καλή μας και διάθεσή μας να ενημερώνουμε τον κόσμο για θέματα καθημερινότητας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο πρόεδρος του τμήματος του παραρτήματος εδώ της Θεσσαλονίκης, της Αντικαρκινικής Εταιρείας, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Νικόλαος Δημάσης, ουρολόγος, χειρουργός, ογκολόγος και όπως ακούσατε ήταν και επί πόσα χρόνια, 30 και χρόνια διευθυντής του ουρολογικού ογκολογικού τμήματος στο Θεαγένειο. Ξέρει πολύ καλά το τι συμβαίνει και μας είπε το τι συμβαίνει και το βασικότερο είναι ότι μας είπε τι πρέπει να κάνουμε εμείς, ιδιαίτερα οι άνδρες. Όσον αφορά για τους επιβιώσαντες από τον καρκίνο, ναι, είναι μια μεγάλη νίκη. Αυτοί που τα κατάφεραν ξέρουν πολύ καλά. Ξέρουν πάρα πολύ καλά.

9 και 52 είναι πρωινό Κυριακής, 7 Ιουνίου. Θάλασσα ακούμε. Love in Portofino. Στα 451 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου του 2025. Είναι τα στατιστικά του 25. Οι πολυπληθέστερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να είναι η Γερμανία

84 εκατομμύρια, η Γαλλία με 69, η Ιταλία με 59, η Ισπανία με 49 και η Πολωνία με 36. Εδώ η Κύπρος έφτασε στις 983.000. Έχουμε και τα ευχάριστα, ιδιαίτερα για εμάς τους άντρες. Μάλλον είναι ευχάριστα δηλαδή. Ποια είναι αυτά? Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σήμερα 230 εκατομμύρια γυναίκες, ενώ μόνο 221 εκατομμύρια άντρες. Για ακόμη μία φορά οι γυναίκες είναι περισσότερες. Για άλλους τώρα είναι καλό, για άλλους δεν είναι. 104,2 γυναίκες ανά 100 άνδρες. 4,2% περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες. Σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τη Μάλτα, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο. Εντάξει, δεν θα πάμε εκεί. Τώρα, το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί σε παιδιά και νεαρούς εφήβους κάτω των 15 ετών. Η νέα γενιά της Ευρώπης αριθμεί συνολικά 65 εκατομμύρια παιδιά, το 14% του συνολικού πληθυσμού της. Η Ιρλανδία είναι η πιο νεανική χώρα, με 19% του πληθυσμού να είναι παιδιά έως 15 ετών. Η Ιταλία με χαμηλό ποσοστό, στο 12%. Σε ό,τι αφορά τώρα τους υπερήλικες Ευρωπαίους ηλικίας 80 και άνω, ο πληθυσμός έφτασε στο 6%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία, ακολουθεί η Γερμανία, φυσικά η Ελλάδα, δεν χάνει, δεν λείπει, και βεβαίως η Πορτογαλία. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω αυξήθηκε σε κάθε χώρα τα τελευταία 20 χρόνια και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι κρίμα, μιλώντας για ζωή, να αναφερόμαστε σε πρόβλημα, γιατί πλέον δεν φτάνουν και τα συντάξιμα. Και όταν συζητάνε για να πάμε τη σύνταξη στα 70, ναι, καλά θα είναι. Την 1η Ιανουαρίου του 25 υπήρχαν 99 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, το 22% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μέση διάμεση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 43,1 έτη για τους άνδρες, 46,5 έτη για τις γυναίκες. Και περισσότερες και ζουν περισσότερο. Έτσι, αστειευόμενοι λοιπόν να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση ραδιοφωνική. Ειλικρινείς ευχαριστίες που ήσασταν κοντά μας, ειλικρινείς ευχαριστίες προς όλες και όλους εσάς που εκφράσατε και τις ευχαριστίες αλλά και την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, προσέχετε στους δρόμους. Αμάν πια, φτάνει, το λέμε και το ξαναλέμε, προσέχετε στους δρόμους και από εκεί και πέρα με το καλό το επόμενο Σαββατοκύριακο και πάλι εδώ κοντά σας 8 με 10 το πρωί σε ρυθμό Σουκού, Εμίλιος Τσαρουχάς. Να είστε καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες των Αγίων Πάντων.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με μήνυμα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε χθες τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Εβδομάδα ανακατατάξεων η ερχόμενη για την κυβέρνηση με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας μετά και από εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου που στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το Πασόκ. Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Δύσκολες ώρες για το Δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, καθώς έφυγε χθες από τη ζωή η σύζυγός του Δέσποινα στα 69 της χρόνια, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης. Σε εξέλιξη πολύωρη διακοπή ρεύματος σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, καταναλωτές και επιχειρήσεις που βρίσκονται επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής θα μείνουν χωρίς ρεύμα από την οδό Νηριείδων μέχρι τη συμβολή των οδών Γεωργικής Σχολής με Αγίας Αναστασίας στα πράσινα φανάρια. Η ΔΕΗ Άλαγκαδά ενημερώνει τους δημότες ότι αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο ίδρευσης. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η πόλη του Λαγκαδά, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Η Καλαμαριά υποδέχεται σήμερα στις 8 το βράδυ στην Πλάς της Αρετσούς το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 υπήρους. Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος διοργανώνει το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών Νομού Θεσσαλονίκης στις 7 το απόγευμα στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ευκαρπίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
9: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρι.

γυαλιά κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αρχίζει την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αναγκαίες αλλαγές για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως οι αλλαγές αυτές έχουν χρονικό ορίζοντα δεκαετίας και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη στην ελληνική οικονομία και την απόφαση της Κομισιόν να τεθεί η Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αλλά και στο νέο κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στην επίτευξή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ΕΣΥ, την εθελοντική στράτευση γυναικών, αλλά και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε χθες τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, που στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Προβάδισμα με 15,1 μονάδες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι της δεύτερης Ελλάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,8%, με την Ελλάς στο 15,7%, την ελπίδα για τη δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,8%, Ελληνική Λύση με 6,8% επίσης, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες, καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Κημητήριο Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου Στρατώνη Τρίαθλων 2026. Οι Αρμένοι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται δοκιμασία της υποστήριξής τους στον γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της χώρας, που αποπειρά το πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, προωθώντας στροφή στη Δύση και προκαλώντας από απογοήτευση ως εντυνόμενο εκνευρισμό στη Ρωσία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αρχίζει την Κυριακάτικη ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αναγκαίες αλλαγές για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως οι αλλαγές αυτές έχουν χρονικό ορίζοντα δεκαετίας και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Αναφέρεται ακόμη στην ελληνική οικονομία και την απόφαση της Κομισιόν να τεθεί η Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου που στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Προβάδισμα με 15,1 μονάδες σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι της δεύτερης Ελλάσσα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,8% με την Ελλάς στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η ΔΕΗ Αλαγκαδά ενημερώνει τους δημότες ότι αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο ίδρευσης. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η πόλη του Λαγκαδά, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στο Τολίντο του Οχάιο. Οι αρχές εκτιμούν ότι 2 ένοπλοι αντάλλασαν πυρά μέσα στο πλήθος των επισκεπτών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Πιάνω.
6: Πιάλω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αρχίζει την Κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αναγκαίες αλλαγές για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη στην ελληνική οικονομία και την απόφαση της Κομισιόν να τεθεί η Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες αλλά και στο νέο κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στην επίτευξή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ΕΣΥ, την εθελοντική στράτευση γυναικών, αλλά και το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου που στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το Πασόκ. Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες, καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Ο 37χρονος, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Τη θρησκευτική εορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσκαλεί σε μια παραδοσιακή μουσική βραδιά στις 8.30 στην πάροδο της Οδού Αγίων Πάντων, στο χώρο ακριβώς δίπλα από τον Ιερό Ναό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η Καλαμαριά υποδέχεται στις 8 στην Πλάζ της Αρετσού στο επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 υπήρους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθούν τα highlights με τη Σοφία Σαρίδη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
12: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
13: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
12: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα χάλια του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε και σήμερα τα κοινωνικά και πολιτιστικά χάλια της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται και οι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας. Δυναμικά φεστιβάλ βεβαίως, τα οποία είναι και πάρα πολλά και σήμερα. Δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς.

Φυσικά περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, όπου τα λέμε στα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε τελεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες. Ολοκαινούργια μουσική κυκλοφορία. Καλοκαιρινή, ανεβαστική, κινηφιάτικη και γαμπριάτικη μπορούμε να πούμε. Πάμε σιγά σιγά τώρα να περάσουμε στην κίνηση στο κέντρο της πόλης, η οποία όπως φαίνεται μπορούμε να πούμε ότι διεξάγεται ομαλά μπρος στο παρόν, με μικρές εξαιρέσεις. Πάμε να δούμε τώρα τις εξαιρέσεις όμως. Στην Κωνσταντίνου Κάραμανλή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στα διορεύματα στο ύψος της Κάτω Τούμπας. Και στον περιφερειακό, όπου τη βλέπω, έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, όλα κυλούν ομαλά. Βεβαίως, εδώ είμαστε να τα δούμε και στην πορεία. Συνεχίζουμε, αγαπημένη Ευαγγελία και Μαντινάδα.

και σε αυτό το σημείο να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον ακροατή Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας. Και γιατί όχι, παιδιά, με τέτοια ωραία θερμοκρασία, 30 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια, το πρώτο μπανάκι, το δεύτερο, το τρίτο, νομίζω ότι ενδείκνεται και είναι ό,τι πρέπει. Συνεχίζουμε με αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη και θαλασσογραφία, μιας που λέγαμε για θάλασσες, ξέρετε εσείς.

0: Και όπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο πρώτο μας ημίωρο, και αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Τα Highlights επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.
1: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο Life IP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adapting.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα highlights. Μετά τις πόλεις μας έχω να σας πω. Με μηνύματα ενότητας για τη Θεσσαλονίκη που αποκτά ξανά τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και σκληρής δουλειάς για τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια, ο Δήμαρχος Τάγιος Αγγελούδης παρουσίασε χθες τον απολογισμό του έργου της διοίκησής του. Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Ολύμπιον και παρουσία εκπροσώπων φορέων και κομμάτων, ο κύριος Αγγελούδης περιέγραψε όσα έχουν γίνει τους 30 μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Κεντρικού Δήμου, καθώς και τα επόμενα βήματα πάνω στα οποία θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή. Αν οι πρώτες 30 μήνες ήταν ο μαραθώνιος που έπρεπε να τρέξουμε για τις επίγουσες αλλαγές και για να οριμάσουν τα έργα που σχεδιάζουμε, οι επόμενοι θα είναι το δικό μας κατοστάρι για να υλοποιηθούν σε κάθε γωνιά της πόλης, τόνισε ο κύριος Αγγελούδης, δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα του για το επόμενο διάστημα και σημειώνοντας πως έχει επίγνωση της μεγάλης διαδρομής που έχουμε ακόμη να διανύσουμε. Στην ομιλία του, ο κ. Αγγελούδης ξεκαθάρισε ότι ο απολογισμός μιας δημοτικής θητείας δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά πράξη ευθύνης και μια στιγμή λογοδοσίας απέναντι στους πολίτες. Η ιδιαίτερη αναφορά τώρα έγινε για το θέμα της σχολικής στέγης, που όπως είπε ο κ. Αγγελούδης, ήταν προσωπικό στοίχημα να αλλάξουμε επιτέλους τον σχολικό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Σημείωσε συγκεκριμένα το τέλος των λιώμενων σχολείων από το σεισμό του 1978, την κατασκευή τριών νέων σχολείων με την εξασφάλιση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών και τις ανακοινήσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου.

συνεχίζουμε λοιπόν τα highlights. Μετά τις πόλεις μας, έργο υπογειοποίησης γραμμών μέσης τάσης στο περιαστικό δάσος Έξου στην Θεσσαλονίκη μας, συνολικού ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκλήρωσε ο ΔΔΕ με στόχο, όπως αναφέρει ο διαχειριστής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το έργο αφορά συνολικά την κατασκευή περίπου 23 χιλιόμετρα νέου υπόγειου δικτύου μέσης τάσης και την αποξύλωση περίπου 12 χιλιομέτρων εναέριου δικτύου μέσης τάσης και υλοποιήθηκε μέσω 4 υποέργων. Πρόκειται για παρέμβαση μεγάλης κλίμακας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περιοχή, καθώς η γεωμορφολογία του Σέξου και οι ειδικές συνθήκες πρόσβασης και κατασκευής σε δασική έκταση επέβαλαν ειδικό σχεδιασμό και προσαρμοσμένες λύσεις, όπως τονίζει ο ΔΔΕ.

επιστρέφω το σήμερα να υπενθυμίσω με τους τρόπους επικοινωνίας μας. Το πρώτο είναι στο Facebook. Σοφία Σαρίδη πληκτρολογείται με ελληνικούς χαρακτήρες. Ή αν προτιμάτε τηλεφωνικά, καλείτε στο 2310 285106. Και...

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρεις ισχυρείς σεισμοί ταρακούνησαν το μεσημέρι αρκετές περιοχές της Αττικής. Η πρώτη δόνη ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Μετά τις τρεις ισχυρές δονήσεις, ακολούθησαν άλλες τρεις κοντά στα 3 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για απανοτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία, τόνισε ο κύριος Παπαζάχος. Με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αρχίζει την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αναγκαίες αλλαγές για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, που στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίφθηκε η τροπολογία που υπέγραψαν μεταξύ άλλων Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, με την οποία αντιτίθενται στην αυτοδιάλυση. Σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης, παραβρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη στελέχη της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Ο 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος διοργανώνει το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών Νομού Θεσσαλονίκης στις 7 το απόγευμα στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα κατά διεθνών μέσων ενημέρωσης, πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και όσων, όπως υποστηρίζει, αναπαράγουν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το αμφιλεγόμενο τουριστικό και αναπτυξιακό σχέδιο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα. Έκανε λόγο για ψηφιακή υστερία, κατασκευασμένη αγανάκτηση και φαινόμενα υβριδικού πληροφοριακού πολέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τα highlights και τη Σοφία Σαρίδη.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Πιάνω, πιάλο, βάζω το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
10: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Επιστρέφουμε σιγά σιγά στα highlights. Παραμένοντας στα της πόλης μας και κατευθυνόμαστε προς τα δυτικά. Μιας που περισσότερο πράσινο πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, καθώς η ΙΑΘ προσέφερε 900 δέντρα και θάμνους σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Δήμο με την ευκαιρία του χθεσινού εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Με τη χθεσινή συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών πραγματοποιήθηκε η δενδροφύτευση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ευόσμου, τον δημόσιο χώρο μεταξύ του πάρκου και του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου αλλά και του προάβλου του σχολείου.

Σε αυτό το σημείο να στείλουμε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας στη Λία και στο Θάνο, στους σταθερούς και αγαπημένους μας ακροατές πλέον. Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα δικά σας σχόλια αλλά και τις προτάσεις στο Facebook, στο προφίλ Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

αρχίζουμε τώρα με μια αρκετά ελπιδοφόρα είδηση που έρχεται από την καλή μεριά της πόλης μας. Και λέει ιδιαίτερα καλή, γιατί οι εποχές που ζούμε είναι ψηφιακές, καλός ή κακός, σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να πούμε. Και εδώ βλέπουμε μια μικρή, έτσι, μεγάλη βασικά επιστροφή στα βιβλία. Με 12.024 αναγνώσεις βιβλίων, 638 μαθητές και μαθήτριες, 84 τμήματα και συμμετοχή από τα 16 από τα 17 δημοτικά σχολεία της πόλης, ολοκληρώθηκε το 7ο πρόγραμμα Φύλλα Αναγνωσίας Βιβλιοσκόλικης 2026 των βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς, καταγράφοντας μια ακόμη χρονιά με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς, ωστόσο, κρύβονται χιλιάδες ώρες ανάγνωσης, εκατοντάδες βιβλία που ταξίδεψαν από χέρι σε χέρι και εκατοντάδες παιδιά που ανακάλυψαν νέους κόσμους μέσα από τις σελίδες τους. Για 7 συνεχόμενα χρόνια, οι βιβλιοσκόλικες φέρνουν πιο κοντά τους μαθητές στο βιβλίο, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη και ενισχύοντας μάλιστα τη σχέση των παιδιών με τη γνώση, που είναι και το πιο σημαντικό βεβαίως. Οι βιβλιοσκόλικες δεν είναι διαγωνισμός ανάγνωσης, να πούμε, αλλά ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που γεννήθηκε στην Καλαμαριά και εξελίχθηκε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλέον, που υπό την επιμέλεια των βιβλιοθηκονόμων του Δήμου μας υλοποιείται πλέον σε 12 Δήμους της χώρας.

κατευθυνόμενοι τώρα προς την πλατεία Αριστοτέλους, να πούμε ότι είναι στραμμένα τα βλέμματα και φέτος επάνω της. Εξάγεται η πετοσφαίριση στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το 32ο συγκεκριμένο πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Volley, με την κορύφωση του Grand Slam σήμερα απόγευμα Κυριακής, με τους ημιτελικούς και τους τελικούς αγώνες του τουρνουά.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.

Ώρα να περάσουμε σιγά σιγά στα φεστιβάλ μας. Σε μια μοναδική καλοκαιρινή διοργάνωση που υπόσχεται να γεμίσει τον ουρανό με χρώματα και τα πρόσωπα όλων με χαμόγελα, μας προσκαλούν ο Δήμος Λαγκαδά και η Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου, μάθησης, παιδιά, μαθητές, γονείς και νέους κάθε ηλικίας, με το Color Day School Festival 2026 να είναι γεγονός. Σύμφωνα τώρα με τη Δημοτική Αρχή, μουσική, χορός, αστήρευτη ενέργεια, εντυπωσιακά color blast, διαδραστικές δράσεις και πλούσια δώρα συνθέτουν το σκηνικό μιας εκδήλωσης που έρχεται να σηματοδοτήσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την έναρξη του καλοκαιριού. Το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση. Αποτελεί μια μεγάλη συνάντηση εξωστρέφειας, δημιουργικότητας και συμμετοχής, αναφέρει ο Δήμος Λαγκαδά. Και συγκεκριμένα, στη σκηνή του φεστιβάλ θα έχουμε τους παρουσιαστές Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδη, οι οποίοι θα ξεσηκώσουν το κοινό σε ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, εκπλήξεις και θετική ενέργεια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λιτρά Λαγκαδά, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη χρώμα, διασκέδαση και αμέτρητα χαμόγελα.

πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε άλλη μια ματιά στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης μας. Δεκάθαροι δρόμοι από όσο βλέπω, με ελάχιστες καθυστερήσεις. Στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα.

Ελάχιστη καθυστέρηση έχουμε και στη Μίκη Θοδωράκη. Στο ψηφιστή τη Τερψηφαία. Κατά τα άλλα, όλα κυλούν ομαλά. Εδώ είμαστε να το δούμε και στην πορεία τη εκπομπή μα, βέβαια, ω και τι 4 που θα είμαστε εδώ στον FM 100 στα highlights.

αυτό το σήμερα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον αγαπημένο ακροατή, τον Βαγγέλη. Ο οποίος έχει αδυναμία στα ελληνικά remix, το οποίο, Βαγγέλη, έχω να σου πω ότι θα έρθουν σε πολύ πολύ λίγο, γι' αυτό μείνε συντονισμένος.

συνεχίσουμε τώρα τα highlights με τα φεστιβάλ μας, τα οποία όπως σας υποσχέθηκα είναι και πάρα πολλά. Και συνεχίζουμε τώρα συγκεκριμένα με το φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026, το οποίο επιστρέφει στην περιοχή της Σταυρούπολης, δυτικά της πόλης μας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά το ρόλο του ως ένα από τα σταθερά καλοκαιρινά πολιτιστικά ραντεβού της πόλης μας. Το πρόγραμμα τώρα για το καλοκαίρι του 2026 διαμορφώνεται με συναυλίες και εκδηλώσεις που καλύπτουν διαφορετικά μουσικά είδη και απευθύνονται σε ευρύ κοινό, ωστόσο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί καθώς ο θεσμός διαρκεί συνήθως έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής ωστόσο, να πούμε ότι έχουν κλειδώσει σπουδαία ονόματα του καλλιτεχνικού στερεώματος, μεταξύ αυτών ο αγαπημένος Πάνος Μουζουράκης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πάνος Βλάχος, Λοκομόντο και Απών. Να πούμε βεβαίως πως οι νέες εκδηλώσεις που θα ανακοινώνονται θα προστίθενται σταδιακά στο αναλυτικό πρόγραμμα, εμπλουτίζοντας το καλοκαιρινό ημερολόγιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026 με ακόμη περισσότερες πολιτιστικές προτάσεις.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρεις ισχυρήσεις μήτα ρακούνησαν το μεσημέρι την Βόρεια Εύβοια. Έγιναν αισθητή ακόμη και στην Αττική. Η πρώτη είχε μέγεθος 4,8 ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας. Ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμοί στην ίδια περιοχή σε λίγα λεπτά, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 ρίχτερ. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Μετά τις τρεις αυτές ισχυρές δονήσεις, ακολούθησαν άλλες τρεις κοντά στα 3 ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή. Οι σεισμολόγοι κάνουν λόγο για πανωτούς σεισμούς. Λένε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία, καταλήγουν. Με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση, ξεκινά την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αναγκαίες αλλαγές για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Αναφέρεται στην ελληνική οικονομία και την απόφαση της Κομισιόν να τεθεί η Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για το ΕΣΥ, την εθελοντική στράτευση γυναικών, αλλά και το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς. Σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης, βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί δήλωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Στη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν στελέχη της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Ο 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Τη θρησκευτική γιορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσκαλεί σε μια παραδοσιακή μουσική βραδιά στις 8.30 απόψε στην πάροδο των οδών Αγίων, της Οδού Αγίων Πάντων, στο χώρο δίπλα από τον Ιερό Ναό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το δεύτερο χωριδιακό φεστιβάλ διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Τερπνιωτών, στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 7 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Η Καλαμαριά υποδέχεται στις 8 απόψεις στην Πλάζα Ρετσού στο επιδιακό 25ο φεστιβάλ Good for Food, μια Food for Good μάλλον, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 υπήρους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

θα επιστρέφουμε στα highlights. Με το φεστιβάλ καλοκαιριού 2026 του Δημού Θεσσαλονίκης μας, το οποίο και επέστρεψε από την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης μας σε ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Με 50 καλλιτεχνικές παραγωγές, συναυλίες, θέατρο, παιδικές παραστάσεις, stand-up comedy και μουσικοθεατρικά αφιερώματα, το φετινό πρόγραμμα προσφέρει στο κοινό της Θεσσαλονίκης δεκάδες αφορμές για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τον θερινό ουρανό. Ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ για όλες τις ηλικίες, με αγαπημένους καλλιτέχνες, σημαντικές θεατρικές παραγωγές και προτάσεις που κρατούν ζωντανό το πολιτιστικό παλμό της Θεσσαλονίκης όλο το καλοκαίρι του 2026.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με τα θερινά σινεμά 2026, τα οποία επιστρέφουν στο Ινοπιείο Φλωριάν με 12 υπαίθριες προβολές ταινιών το Σαββατόβραδο από τις 6 Ιουνίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Κλασικές ταινίες του Hitchcock, αγαπημένα musical, κινηματογραφικές περιπέτειες και εμβληματικά έργα των Σκορσέζε, Λεόνε και Κόπολα προβάλλονται κάτω από τα αστέρια σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο κοντά στην Θεσσαλονίκη με κρασί, φαγητό και τραπεζοκαθίσματα καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής.

ώρα να περάσουμε σιγά σιγά στα μουσικά μας highlights τώρα. Ξεκινώντας με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το οποίο υποδέχεται και φέτος το κοινό στον πιο ωραίο ανοιχτό χώρο της πόλης, δίπλα στην θάλασσα, στην πλατεία του Μέγαρου, με συναυλίες για όλους. Από τζαζ και παραδοσιακές μελωδίες της Μεσογείου έως σύγχρονες δημιουργίες και ξεχωριστά αφιερώματα, περιμένοντας το κοινό για να απολαύσει στιγμές γεμάτες μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Σινέμα Μεθέο, θερινός κινηματογράφος που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και έγινε στέκη για τους συνεφίλ της πόλης, επιστρέφει και φέτος στις 24 Αυγούστου, ενώ το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι περαιτέρω λεπτομέρειες.

κλείσουμε τώρα με το Σάββατο 27 Ιουνίου και την 5η 2 Ιουλίου, που ο Γιώργος Αλκαίος θα βρεθεί στο θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά και στη Μονή Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη μας αντίστοιχα, για μία από τις ελάχιστες πλέον εμφανίσεις του, παρουσιάζοντας το 360 μοίρες. Πρόκειται για δύο συναυλίες που λειτουργούν σαν καθρέφτες ολόκληρης της διαδρομής του, χωρίς φίλτρα, μόνο τραγούδια που άφησαν αποτύπωμα και νοσταλγία. Και μιας που λέμε για νοσταλγία, παραμένουμε σε κλίμα νοσταλγίας και συνεχίζουμε με ένα υπέροχο κομμάτι, το οποίο θα σας το αφήσω για έκπληξη.

0: με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.

θα ακούσαμε το αγαπημένο μας back to back που δεν γίνεται να διακόψει βεβαίως. Πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά και στα εκθεσιακά μας highlights με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο μας παρουσιάζει τη νέα περιοδική έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει», αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας υφαντικής τέχνης με τη σύγχρονη δημιουργία. Η έκθεση αναδεικνύει τη συνεργασία του Μουσείου με το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκής μέσα από έργα μαθητών εμπνευσμένα από διακοσμητικά θέματα νεολιθικών αγκαίων. Η έκθεση, να πούμε βεβαίως, θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου. Συνεχίζουμε με άλλο ένα κομμάτι διαχρονικό και αγαπημένο από τις αρχές των Zeros, αν δεν κάνω λάθος. Deep Dish, we gonna feel it. Δικό σας.

κάπως έτσι με αυτό το επικό κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω προς το παρόν. Και εμείς τα λέμε βεβαίως την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι εδώ στα Highlights στον FM 100. Ήμουν η Σοφία Σαρίδη και εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε, και πάνω απ' όλα με αγάπη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντικά προβλήματα που προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί που σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, καθώς και κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Οι δονήσεις που έγιναν αισθητές και στην Αττική είχαν μέγεθος 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι, η περιοχή έχει πολλά ενεργά ρήγματα. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, συνεδριάζει το συντονιστικό για τα σχολεία. Οι ηλεκτρονικές συσκευές, ζυγαριά και εγχειρίδιο χρήσης της βρήκαν μεταξύ άλλων οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές ψάχνουν στοιχεία για την εκπαίδευση που έκανε στη Μαλαισία για τα εκρηκτικά. Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καρακώτας, που μαζί με συνάδελφό του είχαν σώσει 46χρονο άστεγο που είχε πέσει σε απορριμματοφόρο καθώς κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών. Το θάνατό του έκανε γνωστό ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, Κώστας Φουντούκης. Εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση, στην απόφαση της Κομισιών να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην αύξηση του ορίου προστασίας στις κατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, τόνισε από το αρκολοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πρέπει να γίνουν παρελθόν. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΔΕ. Δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για τη βεβαίωση των προστήμων που υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των οικοπαίδων. Στη σύλληψη ενός 55χρονου που εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά προχώρησαν οι αρχές. Από τους αστυνομικούς βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου, σύνολο δηλαδή 270.000 ευρώ, και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων του Νομού Θεσσαλονίκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος διοργανώνει το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών στις 7 το απόγευμα στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά. Η θρησκευτική γιορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσκαλεί σε μια παραδοσιακή μουσική βραδιά στις 8.30 απόψε στην πάροδο των Αγίων Πάντων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ιστερόγραφα.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
3: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
9: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί που σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, με τις αργές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, καθώς και κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Οι δονήσεις που έγιναν αισθητές και στην Αττική είχαν μέγεθος 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς συνεδριάζει το συντονιστικό για τα σχολεία. Ηλεκτρονικές συσκευές, ζυγαριά και εγχειρίδιο χρήσης της βρήκαν μεταξύ άλλων οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές ψάχνουν στοιχεία για την εκπαίδευση που έκανε στη Μαλαισία. Εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην αύξηση του ορίου προστασίας στους ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εβδομαδιαία ανασκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευθούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, τόνισε από το αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των οικοπαίδων. Στη σύλληψη 55χρονου που εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά προχώρησαν οι αρχές. Βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα και πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψήφιους των ΓΕΛ που θα εξεταστούν στα μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Καρακώτας, που μαζί με συνάδελφό του είχαν σώσει 46χρονο άστεγο που έπεσε σε απορριμματοφόρο όταν κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών. Το θάνατό του έκανε γνωστό ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, Κώστας Φουντούκης. Τη θρησκευτική γιορτή του Ερού Ναού των Αγίων Πάντων τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσκαλεί σε μια παραδοσιακή μουσική βραδιά στις 8.30 στην πάροδο της Αγίων Πάντων, στο χώρο ακριβώς δίπλα από τον Ιερό Ναό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το δεύτερο χοροδιακό φεστιβάλ διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Τερπνιωτών στο Αμφιθέατρο του Πολιστικού Κέντρου Τούμπας 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ, επίσης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Καλαμαριά υποδέχεται σήμερα στις 8 το βράδυ στην πλάση της Αρετσούς το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 υπήρους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Βουλιαγμένος Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φοβοπολή, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα,

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Βουτιά στις νότες. FM 100.

τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι σεισμοί που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην Εύβοια, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, αλλά και καταολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου. Οι δονήσεις που έγιναν αισθητές και στην Αττική είχαν μέγεθος 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κλειστά τα δημοτικά και το γυμνάσιο αύριο στο Προκόπη, κανονικά οι πανελλαδικές. Πυρκαγιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής που κινούνταν προς τον Πολύγυρο εκδηλώθηκε στο δικό δίκτυο Γερακινής Πολυγύρου. Μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε τους καπνούς στο πίσω μέρος του οχήματος, ακινητοποίησε το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου και αποβίβασε εγκαίρως τους 15 επιβάτες του χωρίς αναφορές για τραυματισμούς. Ηλεκτρονικές συσκευές, ζυγαριά και εγχειρίδιο χρήσης της βρήκαν μεταξύ άλλων οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές ψάχνουν στοιχεία για την εκπαίδευση που έκανε στη Μαλαισία. Εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση και στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εβδομαδιαία ανασκόπηση στα social media. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ακόμη την αύξηση του ορίου προστασίας στους ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, τόνισε από το αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πρέπει να γίνουν παρελθόν. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των οικοπαίδων. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ που θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Το δεύτερο χορδιακό φεστιβάλ διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Τερπνιωτών στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπα σήμερα, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο. Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Θεσσαλονίκης της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος διοργανώνει το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών στις 7 στο Ανοιχτό Θέατρο Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά. Η Καλαμαριά υποδέχεται στις 8 το βράδυ στην Πλάζα Ρετσού στο εμπετειακό 25ο Φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 υπήρους. Τη θρησκευτική γιορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσκαλεί σε μια παραδοσιακή μουσική βραδιά στις 8.30 στο χώρο δίπλα από τον ΑΟΗ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: είμαστε λοιπόν, Πλανήτη Εύα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7 αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκει στα social, επικοινωνούμε και εκεί. FM100 Θεσσαλονίκη, η σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram fm100skg. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτής της Κυριακής, για άλλους χαλαρό, για άλλους ίσως λίγο βαρετό. Κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, οπότε να ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όσους έτσι δίνουν τον αγώνα τους, εργάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή μία των δύο ημερών ή και των δύο ημερών, σε όσους βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που εργάζονται σε χώρους εστίασης, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Τώρα για τους υπόλοιπους, πραγματικά εύχομαι να εκμεταλλευτήκατε αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή την Κυριακή, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, έτσι ακριβώς όπως θέλετε, όπως επιθυμείτε, προκειμένου να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και να αποφορτιστείτε από όλη την καθημερινότητα της εβδομάδας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή, μαζί θα ανακαλύψουμε απλούς τρόπους για να μειώσει το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς. Επίσης, χρωματιστά φορέματα τα οποία θα φορέσουμε day to night, σύμφωνα με τη μόδα για αυτό το καλοκαίρι. Do it yourself ιστορίες, σπιτικά scrub σώματος, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για μια απαλή επιδερμίδα. Ροδάκινο, αγαπημένο φρούτο της εποχής, τα ωφέλη που έχει για την υγεία μας. Αλλά σου έχω και 5 καλούς λόγους προκειμένου να περπατήσουμε στην παραλία αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά ωφελεί, εψιλονγιώτα ωφελεί, στην υγεία μας το περπάτημα, πόσο μάλλον το περπάτημα στην παραλία, το οποίο αποδεικνύεται μάλλον και ιδιαίτερα, θα έλεγα εγώ, αγχολητικό. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάντα κινούμαστε στην διεθνή μουσική σκηνή και επιστροφή αμέσως μετά προκειμένου να ξεκινήσουμε στα θεματολογίας μας.

Πλανήτη Εύα, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Συντονισμένη πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρισκόμαστε στο vita.gr και αδυνάτισμα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο θα συμπληρώσω εγώ, και 8 απλοί τρόποι για να μειώσουμε το λίπος στην κοιλιά. Περιορίστε, λέει, το λίπος στα κρίσιμα σημεία για καλύτερη υγεία και ευεξία. Η διατήρηση μιας λεπτής μέσης δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση. Αφορά κυρίως τη διάρκεια της ζωής μας, καθώς η αυξημένη περιφέρεια μέσης συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας, διαβήτη, ακόμη και καρκίνου. Η απώλεια βάρους, λοιπόν, και ειδικά η μείωση του λίπους σε επικίνδυνες περιοχές, όπως η κοιλιά, μας προστατεύει, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργία των αιμοφόρων αγίων και την ποιότητα του ύπνου. Βέβαια, είναι αδύνατο να στοχεύσετε αποκλειστικά στο λίπος της κοιλιάς όταν κάνετε διατροφή. Ωστόσο, η συνολική απώλεια βάρους θα βοηθήσει στη μείωση της περιφέρειας της μέσης σας και μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του επικίνδυνου σπλαχνικού λίπους. Είναι το λίπος μέσα στην κοιλιακή κοιλιότητα που δεν φαίνεται, αλλά αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία μας. Περιορίστε, λοιπόν, τους υδατάνθρακες. Προσπαθήστε να περιορίσετε τους υδατάνθρακες ακόμη πιο σωστά, αντί για τα λιπαρά. Όταν ερευνητές του Τζον Χόπκινς συνέκριναν την επίδραση που είχε στην υγεία της καρδιάς η απώλεια βάρους μέσω μιας δίαιτας χαμηλών υδατάνθρακων σε σχέση με μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών για 6 μήνες με ίδιες θερμίδες, και στις δύο περιπτώσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι ακολούθησαν την δίαιτα χαμηλών υδατάνθρακων έχασαν κατά μέσο όρο 10 κιλά περισσότερα από όσους έκαναν δίαιτα χαμηλών λιπαρών. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της χαμηλής σε υδατάνθρακες διατροφής είναι ότι οδηγεί σε πιο ποιοτική απώλεια βάρους. Και στις δύο δίαιτες παρατηρήθηκε απώλεια περίπου 2-3 κιλών άλυπης μάζας μαζί με το λίπος, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσοστό απώλειας λίπους ήταν υψηλότερο στη δίαιτα χαμηλών υδατάνθρακων. Λιγότερο λίπος. Σκεφτείτε το ως πλάνο διατροφής και όχι ως δίαιτα. Ο καθένας μας θα πρέπει να επιλέξει ένα υγιεινό διατροφικό πλάνο που θα μπορεί να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Το πλεονέκτημα της παραπάνω προσέγγισης των χαμηλών υδατάνθρακων είναι ότι βασίζεται απλώς σε καλύτερες επιλογές τροφίμων, χωρίς την ανάγκη καταμέτρησης θερμίδων. Γενικά, ένα διατροφικό πρότυπο χαμηλών υδατάνθρακων μετατοπίζει την πρόσληψη αυτής της διατροφής από τις ανθυγιεινές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ζάχαρη προς επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες ή πρωτεΐνη, όπως τα λαχανικά, τα όσπρια και τα άπαχα, κυρίως κρέατα. Τώρα, όσον αφορά στους επιπλέον τρόπους για να περιορίσουμε το λίπος από την περιοχή της κοιλιάς, κινηθείτε περισσότερο. Νομίζω ότι η άσκηση γενικώς πάντα βοηθάει. Η σωματική δραστηριότητα, λοιπόν, βοηθά στην καύση του λίπους στην κοιλιά. Ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη της άσκησης είναι ότι βελτιώνει σημαντικά τη σύσταση του σώματος. Η άσκηση φαίνεται να μειώνει ειδικά το κοιλιακό λίπος, επειδή μειώνει τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα, η οποία διαφορετικά στέλνει σήμα στο σώμα και αποθηκεύει το λίπος. Βοηθά επίσης το ΥΠΑΡ να χρησιμοποιεί λιπαρά οξέα, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται κοντά στα σπλαχνικά αποθέματα λίπους. Η ποσότητα, λοιπόν, άσκησης που χρειάζεται κάποιος εξαρτάται από τους στόχους του. Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό μπορεί να σημαίνει 30-60 λεπτά μέτριας έως έντονης άσκησης σχεδόν καθημερινά. Προσθέστε βάρη στην προπόνησή σας. Είναι κάτι που ακούμε συχνά, κυρίως τα τελευταία χρόνια, για όσους έτσι πραγματικά επιμένουν σε έναν τρόπο εκγύμνασης, ο οποίος δεν αφορά στην αερόβια άσκηση. Η ενσωμάτωση, λοιπόν, ακόμα και μέτριας προπόνησης ενδυνάμωσης μαζί με αερόβια άσκηση βοηθά στην ανάπτυξη άλυπης μυϊκής μάζας, η οποία αυξάνει τις θερμίδες που καίγονται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, τόσο σε κατάσταση ηρεμίας, όσο και κατά τη διάρκεια της άσκησης. Διαβάστε τι περιέχουν τα τρόφιμα. Συγκρίνετε, λοιπόν, προϊόντα μεταξύ τους. Ορισμένα γιαούρτια, για παράδειγμα, μπορεί να διαφημίζονται ως χαμηλά σε λιπαρά, αλλά να περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες και πρόσθετη ζάχαρη σε σχέση με κάποια άλλα. Τρόφιμα όπως σάλτσες και ντρέσινγκ σαλάτας συχνά περιέχουν υψηλές ποσότητες λιπαρών και θερμίδων. Πείτε όχι στα επεξεργασμένα τρόφιμα για να περιορίσετε το λίπος. Τα συστατικά των συσκευασμένων προϊόντων και των σνακ συχνά περιέχουν τρανς λιπαρά, πρόσθετη ζάχαρη και πολύ αλάτι. Τρία στοιχεία που δυσκολεύουν την απώλεια βάρους. Λίπος στην κοιλιά.
Προσέξτε το πώς εφαρμόζουν τα ρούχα σας, όχι μόνο το νούμερο στη ζυγαριά. Καθώς αυξάνεται λοιπόν η μυϊκή μάζα και μειώνεται το λίπος, η ένδειξη της ζυγαριάς μπορεί να μην αλλάζει σημαντικά, όμως τα ρούχα θα είναι σαφώς πιο άνετα. Τέλος, περάστε χρόνο με ανθρώπους που ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Έρευνες δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να τρώτε καλύτερα και να ασκείστε περισσότερο όταν οι φίλοι και η οικογένειά σας κάνουν ακριβώς το ίδιο. Εδώ βέβαια κολλάει και η παροιμία, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, αλλά και το αρχαίο ρητό, όμοιος το όμοιο αεί πελάζει, όμοιος τον όμοιο θα πλησιάσει. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφω αμέσως μετά στη συνέχεια της θεματολογίας μας, πάντα εδώ στον FM 100 και στον πλανήτη Εύα.

Εδώ είμαστε στο πρώτο ημίωρο Πλανήτη Σέβα. Για όσους μόλις τώρα έχουν έρθει στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100, συντονισμένοι εδώ ακριβώς βρισκόμαστε, κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7. Δίνουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού και ξεκινάμε έτσι αυτή τη διαδρομή μας με αγαπημένες στάσεις, sites τα οποία επισκεπτόμαστε και ενημερωνόμαστε σε σχέση με θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα, θα πω εγώ έτσι γενικά, στη διατροφή μας, στην άσκηση ενίοτε, με θέματα που αφορούν στην ομορφιά, αλλά και με θέματα τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο συγκεκριμένα, όπως θέματα διακόσμησης. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, να εκμεταλλευόμαστε σωστά τα Σαββατοκύριακα όσο μπορούμε καλύτερα, πραγματικά θα πω εγώ, στο έπακρο, να τα αξιοποιούμε με πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν, ξεκουράζουν την καρδούλα μας, την ψυχή μας, διότι αυτό χρειαζόμαστε ύστερα έτσι από μια εβδομάδα σε πενθήμερη βάση πάντα μιλώντας, η οποία μπορεί να έχει αρκετή πίεση, μπορεί να έχει άγχος, οπότε αυτό ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε κάτι το οποίο να μας χαλαρώσει, να μας ξεκουράσει. Ο καθένας έχει τα δικά του, δεν υπάρχουν στάνταρς εδώ. Μπορεί να είναι ταβανοθεραπεία, να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Μπορεί πολύ απλά να θέλεις να βολτάρεις, να βγεις έξω, να διασκεδάσεις, να δεις φίλους, να διαβάσεις ένα βιβλίο. Οπότε εγώ θα επιμείνω και θα πω ότι πραγματικά ευχαριστεί τον καθένα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο αφορά σε περιποίηση προσώπου και μάλιστα σώματος και προσώπου. 5 υπέροχες συνταγές για σπιτικά scrubs σου έχω. Έχω δοκιμάσει κάποια από αυτά, γι' αυτό και κάνω τη διευκρίνηση ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο σώμα και στο πρόσωπο, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει, έγκυται και στο πόσο έτσι πραγματικά ευαίσθητη είναι η επιδερμίδα του καθένα και σαφώς πάντα θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον δερματολόγο σας. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ediva.gr και για να ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν στα scrub αυτά, όπου είναι ο καλύτερος πραγματικά τρόπος για να κάνουμε απολέπιση στο σώμα αλλά και στο πρόσωπό μας. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές βέβαια, ανάλογα το τύπο του δέρματος. Άλλο scrub μπορεί να χρειάζεται ένα δέρμα το οποίο είναι λιπαρό, ένα δέρμα το οποίο είναι μεικτό, ένα δέρμα το οποίο είναι ξηρό. Πάντως με την απολέπιση, τη συγκεκριμένη διαδικασία, το δέρμα μας μπορεί να ανανεωθεί. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία απομακρύνουμε τους ρήπους, τα νεκρά κύτταρα και βοηθάμε την επιδερμίδα να ανασάνει και πραγματικά να νιώσει πιο απαλή, πιο βελούδινη. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε τώρα για τα scrub? Θα χρειαστούμε καταρχάς μπολάκια για να τα ανακατέψουμε, κουτάλια ειδικά για να τα ανακατέψουμε, μια μαγειρική μεζούρα, βαζάκια για να τα αποθηκεύσουμε μετά και ένα λάδι βάσης. Αυτό λοιπόν το λάδι βάσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε λάδι, όπως λάδι καρύδας, λάδι τζοτζόμπα, λάδι αμυγδάλου ή ακόμη και ελαιόλαδο. Και επίσης προαιρετικά ένα εθέριο έλαιο της αρεσκίας μας. Την Παρασκευή λοιπόν του scrub θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές ως προς την ποσότητα και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα scrub με καφέ. Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη αίσθηση ότι ο καφές είναι αρκετά αποτελεσματικός στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Εδώ δεν υπάρχουν πραγματικά αποδεδειγμένες μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Παρ' όλα αυτά, πολλές γυναίκες έχουν παρατηρήσει ότι ο καφές όντως βοηθάει σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, η κόκκι του καφέ είναι αρκετά απαλή με την επιδερμίδα, οπότε το scrub με καφέ αποτελεί ένα ήπιο και ευχάριστο σκραπ σώματος. Εγώ θα σου πω και προσώπου, το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί. Θα χρειαστούμε μισή κούπα αλεσμένους κόφους καφέ. Εγώ έχω χρησιμοποιώ μάλλον ενίοτε και καφέ ο οποίος είναι φίλτρου, έτσι δεν είναι αλεσμένος. Είναι όμως έτσι πάρα πολύ λεπτός. 2 κουταλιές της σούπας νερό, 1 κουταλιά της σούπας λάδι βάσης, ζεσταμένο. Τώρα εδώ με το νερό δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται η αλχημία και κατά πόσο μπορεί να διαλυθεί ο καφές, αλλά οκ. Okay. Ανακατεύουμε λοιπόν σε ένα μπολ το νερό με τον καφέ, προσθέτουμε το λάδι, φροντίζουμε η ρευστότητα να είναι η επιθυμητή, προσθέτουμε λάδι καφέ μέχρι να δούμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τοποθετούμε το σκραπ μέσα στο βάζο και αποθηκεύουμε. Σκραπ με θαλασσινό αλάτι. Το αλάτι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν πραγματικά να φανούν πολύ χρήσιμες σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αλάτι, το οποίο έχει ουδέτερη ως ανύπαρκτη μυρωδιά. Θα προσθέσουμε ένα εθέριο έλαιο της επιλογής μας. Εγώ επιθυμώ κάποιες φορές να προσθέτω βανίλια ή και λεβάντα. Και θα χρειαστούμε μισή κούπα αλεσμένο θαλασσινό αλάτι και μία κουταλιά της σούπας λάδι βάσης, το οποίο θα είναι ζεσταμένο.
Τώρα φυσικά εσύ, αν έχεις επιδερμίδα η οποία πραγματικά είναι πιο ανθεκτική, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λιγότερο λάδι και περισσότερο αλάτι, μαζί φυσικά με το εφέριο έλαιο. Επίσης, μέλι με ζάχαρη. Το μέλι είναι ένα πολύ ευεργετικό πραγματικά φυσικό υλικό, τόσο για την επιδερμίδα όσο και για τον οργανισμό συνολικά. Έχει αντιοξυδοτικές, αντιμικροβιακές και αντιβακτηριδιακές δράσεις και μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Τι θα χρειαστούμε? Μισή κούπα μαύρη ζάχαρη στην προκειμένη περίπτωση, μία κουταλιά ή περισσότερο λάδι βάσης, δηλαδή λάδι καρύδας, κάποιο λάδι αμυγδαλέλαιο, ή δύο κουταλιές της σούπας, μάλλον και δύο κουταλιές της σούπας μέλι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά και μπορούμε φυσικά να τα διατηρήσουμε αποθηκευμένα σε ένα βαζάκι. Τώρα, ένα σκραμπ το οποίο έχει μέσα πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι είναι εξαιρετικά ωφέλιμο και ευεργετικό για τον οργανισμό. Έχει αντιοξυδοτικές δράσεις, ενισχύει το μεταβολισμό και κάνει πολύ καλό σε πάρα πολλά θέματα υγείας. Εκτός της αντιοξυδοτικής του δράσης, έχει και αντισηπτικές ιδιότητες που μπορούν πραγματικά να φανούν χρήσιμες για το δέρμα. Και τέλος, δείχνει να μειώνει και τη φθορά που προκαλεί ο ήλιος στο δέρμα. Θα χρειαστούμε δύο σακουλάκια για τσάι, μισή κούπα καυτό νερό, μία κούπα μαύρη ζάχαρη και ένα τέταρτο της κούπας λάδι βάσης. Βάζουμε λοιπόν τα σακουλάκια από το τσάι στο καυτό νερό, αφήνουμε μέχρι να κρυώσουν τελείως. Μόλις λοιπόν κρυώσουν, προσθέτουμε μαύρη ζάχαρη, λάδι, ανακατεύουμε καλά. Και στη συνέχεια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι αρκετά σημαντικό να έχει κρυώσει το νερό για να μην λιώσει η ζάχαρη. Το μείγμα είναι πολύ στερεό, προσθέτουμε λάδι, έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ και ανάλογα βέβαια την πυκνότητα που θέλει ο καθένας. Τέλος, σκραμπ με μαύρη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι γνωστή και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για το σκραμπ σώματος αλλά και προσώπου. Αρκετά απαλή σαν συστατικό σκραμπ. Θα χρειαστούμε μισή κούπα λάδι βάσης, εθέριο έλαιο και μισή κούπα στην περίπτωση αυτή μαύρη ζάχαρη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Προσθέτουμε το εθέριο έλαιο που χρησιμοποιούμε, που επιθυμούμε. Μπορεί να είναι ένα εθέριο έλαιο το οποίο είναι ιδανικό για το πρόσωπο, όπως μπορεί να συμβεί με ένα εθέριο έλαιο πορτοκάλι, το οποίο είναι και αρκετά έτσι refresh, ή ακόμη και μέντα. Και κάπως έτσι, με όμορφες μυρωδιές, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο, λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6:30 και έχουμε φυσικά συνέχεια μπροστά μας έως και τις 7. Εδώ μαζί παρέα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω. Τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα. Χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
9: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτης Εύα. Έχουμε επιστρέψει σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα έως και τις 7 αυτό το απογευματάκι της Κυριακής. Στο δεύτερο ημίωρο, όσον αφορά στα της θεματολογίας μας, μαζί θα ασχοληθούμε με μόδα. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με τα καλοκαιρινά φορέματα και ακόμη και συγκεκριμένα με χρωματιστά φορέματα τα οποία αυτό το καλοκαίρι θα φορέσουμε day to night. Επίσης, ροδάκινο, αγαπημένο φρούτο της εποχής, τα ωφέλη που έχει για την υγεία μας, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Και επίσης καφές αγαπημένος. Σου έχω λοιπόν συνταγές, όχι για να τις πιείς, για να τις χρησιμοποιήσεις στο δέρμα σου, στα μαλλιά σου, στην επιδερμίδα του προσώπου σου, χρησιμοποιώντας καφέ, ο οποίος πραγματικά έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, ακόμη και σαν ένα καλλυντικό ή ως ένα, αν θέλεις, υλικό το οποίο χρησιμοποιείς για καλλυντική χρήση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μόδα και χρωματιστά φορέματα τα οποία θα φορέσουμε day to night. Έτσι ακριβώς ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο εντόπισα στη Vogue.gr. Οι πιο hot αποχρώσεις λοιπόν του καλοκαιριού είναι εδώ. Το χρώμα είναι πρώτο μπυλόν και εμείς είμαστε και επίσημα έτοιμες πραγματικά όσον αφορά το να θέσουμε χρώμα στην καρδαρόμπα μας, να ενσωματώσουμε το χρώμα στην καρδαρόμπα μας, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Από μικρές πινελιές ως statement χρωματιστά κομμάτια, οι ζωηρές αποχρώσεις είναι το must της σεζόν. Και συγκεκριμένα φέτος, αυτό το καλοκαίρι, αναμένεται πραγματικά να αναδειχθούν μέσα από τα πιο κομψά και καλοκαιρικά φορέματα. Από butter yellow και ζωηρό κόκκινο μέχρι αποχρώσεις του μπλε και playful prints, τα colorful dresses γίνονται το hero piece κάθε εμφάνισης στην πόλη ή στο νησί. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει, ξεκινάμε με το ροζ. Οι λάτρεις του ρομαντισμού πραγματικά δεν μπορούν να μπουν στο καλοκαίρι χωρίς ένα soft pink φόρεμα. Ο οίκος Blue Marine παρουσίασε το τέλειο αέρινο ροζ κομμάτι με layers το που απογειώνουν πραγματικά την κίνηση και συνδυάζει μάλιστα και μαντήλι στο λαιμό. Κόκκινο. Καλά, το κόκκινο είναι πάντα εδώ, είναι πάντα μόδα, χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον εγώ. Δυναμικό λοιπόν και θηλυκό το κόκκινο φόρεμα είναι πάντα μια statement, σταθερή πραγματικά επιλογή. Από βαθιές τσέρι αποχρώσεις μέχρι φωτεινά, το Might Orange, όπως είδαμε και απολαύσαμε από τον Νίκο Λακώστ, χαρίζει ένταση και αυτοπεποίθηση σε κάθε εμφάνιση, πρωί ή βράδυ. Butter Yellow, το απαλό κίτρινο, αποτυπώνει όσο κανένα άλλο χρώμα τη φωτεινότητα και την ανεμελιά του καλοκαιριού. Ζεστό και αισιόδοξο, φωτίζει την επιδερμίδα και δίνει quick luxury αισθητική ακόμη και στην πιο minimal εκδοχή του. Quite Luxury που πραγματικά έτσι έρχεται για να ισοπεδώσει αν υπάρχει ένταση σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να κυριαρχεί στο χώρο. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο χρώμα, αυτό το γλυκό δηλαδή κίτρινο του βουτύρου, είναι τόσο σεξι παράλληλα με το τόσο μα τόσο πραγματικά κολακευτικό και για μελαχρινές αλλά και για ξανθές. Μπλε. Από sky blue μέχρι βαθύ κόμπαλτο, το μπλε φόρεμα το αγαπάμε γιατί θυμίζει θάλασσα, καλοκαιρινό ουρανό και διακοπές στα νησιά. Elegant, αλλά αποτελώντας πραγματικά μια sick επιλογή που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Aqua Green, δροσερό και αναζωογονητικό. Το Aqua Green είναι και πάλι εδώ. Φέρνει στο μυαλό καθαρά νερά και καλοκαιρινή ηρεμία. Το είδαμε λοιπόν προτινόμενο από αγαπημένους οίκους σε μίνι εκδοχή ως φόρεμα, αλλά και ως τέλεια βάση για styling όσον αφορά βέβαια σε άλλες επιλογές, κοσμήματα, αξεσουάρ και ούτω καθεξής. Τέλος, τα print φορέματα είναι ο πιο εύκολος τρόπος να προσθέσεις προσωπικότητα στο summer dressing. Floral ή tropical motiva μετατρέπουν ακόμη και το πιο απλό φόρεμα σε statement και παίζουν με τις αναλογίες. Νομίζω ότι οι επιλογές είναι πραγματικά πάρα πολλές. Δεν έχεις παρά να επιλέξεις το κατάλληλο χρωματιστό φόρεμα για σένα. Βέβαια πάντα θα υπάρχουμε και εμείς που επιλέγουμε μαύρο ακόμα και το καλοκαίρι ή σκούρο μπλε, αλλά νομίζω ότι και εδώ μπορείς πάλι να έχεις επιλογές πάρα πολλές. Αν θέλεις να έχεις έστω κάτι διαφορετικό από το μαύρο, είναι το λάδι το οποίο και αυτό πέσει πάρα πολύ φέτος, και βέβαια το μπλε σκούρο, το οποίο νομίζω ότι είναι all time classic.

κάνει τη Σεβά συνέχεια και η συνέχεια έρχεται με ένα άρθρο το οποίο αφορά στα τις διατροφής και ένα φρούτο αγαπημένο για τους περισσότερους, θέλω να πιστεύω, ο λόγος για το ροδάκινο. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα site το οποίο επισκέπτομαι αρκετά συχνά με θέματα τα οποία αφορούν κυρίως στα της υγείας, βατά άρθρα, κατανοητά ακόμα και για όσους δεν έχουμε ιδιαίτερη σχέση με την ιατρική επιστήμη, στο onmen.gr. Λοιπόν, διατροφή σε αυτή την κατηγορία, ροδάκινο και 8 σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Τα ροδάκινα είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Τα φυσικά ζάχαρα που περιέχουν μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια από τα ζάχαρα που λαμβάνετε στη διατροφή σας. Από ένα μεσαίου μεγέθους ροδάκινο θα πάρετε περίπου 60 γραμμάρια, 1 γραμμάριο πρωτεΐνης, 2 γραμμάρια φυτικών ινών, 1 γραμμάριο λίπους, βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη K, βιταμίνη Ε, κάλιο και μαγκάνιο. Ποια είναι λοιπόν τα σημαντικά ωφέλη του ροδάκινου για την υγεία σας? Πρώτον, ενισχύει το νοσοποιητικό. Το σύμπλεγμα βιταμινών C και Ε που περιέχει βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, ωφελεί το έντερο. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες, το ροδάκινο βοηθάει στην πέψη και την καλή λειτουργία του εντέρου. Οι αδιάλυτες ίνες ενισχύουν τη μικροχλωρίδα του εντέρου, μειώνοντας την πιθανότητα δυσκυλιότητας. Αντικαρκινική προστασία. Τα ροδάκινα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν υγιή κύτταρα του οργανισμού. Είναι επίσης ιδιαίτερα πλούσια σε πολυφενόλες, ενώσεις οι οποίες περιορίζουν την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Επίσης, τα ροδάκινα ωφελούν την καρδιά. Περιέχουν ενώσεις που συμβάλλουν στον έλεγχο των παραγόντων καρδιακών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα τριγλυκερίδια και η χοληστερόλη. Προστατεύει το δέρμα το ροδάκινο. Η βιταμίνη Α και η υψηλή περιεκτικότητα ροδακίνου σε νερό συμβάλλει στην ενυδάτωση και τη διατήρηση της υγρασίας αλλά και της ελαστικότητας του δέρματος. Το ροδάκινο βοηθάει στη διαχείριση του σαχάρου. Λόγω των διαλυτών ινών που περιέχει, επιβραδύνεται η απορρόφηση της ζάχαρης στο αίμα. Επίσης, προστατεύει την όραση. Οι βιταμίνες Α και Σ, καθώς και το Β καροτένιο που περιέχει το ροδάκινο, αυξάνουν τη ροή του αίματος, κάτι που προστατεύει από οφθαλμολογικές παθήσεις, όπως ο καταράκτης, αλλά και η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Προστατεύει επίσης τον αμφιβληστροειδή και τον φακό του ματιού από την υπεριώθη ακτινοβολία. Το ροδάκινο προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε κάλιο συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης αλλά και στη μείωση του κινδύνου σχηματισμού πέτρας στα νεφρά. Αυτά είχα να σου πω για το ροδάκινο, ιδιαίτερα αγαπητό φρούτο όλο το καλοκαίρι, αλλά βέβαια υπάρχει και σε διαφορετικές ποικιλίες. Είναι και το ροδάκινο, είναι και τα νεκταρίνια. Εξαρτάται τι προτιμάς. Είναι από διαφορετικές ποικιλίες, αλλά το ίδιο πραγματικά νόστιμα. Το ίδιο εύγευστα, ιδιαίτερα όταν είναι και παγωμένα ή σε κάποια παραλία. Πω πω.

Πλανήτη Εύα, λοιπόν, και συνέχεια με ένα θέμα το οποίο αφορά στον καφέ. Αλλά όχι για να το πιούμε, καφέ τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε με καλλυντική διάθεση. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βρίσκομαι στο shape.gr, ένα site το οποίο ειδικεύεται, όπως και το ομότιτλο περιοδικό, σε θέματα που αφορούν στην ομορφιά, στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, στη διατροφή. Λοιπόν, 5 συνταγές ομορφιάς με καφέ για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Τον απολαμβάνεις, λέει, για χρόνια και θαυμάζεις τον τρόπο που σε ξυπνάει το πρωί. Γιατί λοιπόν να μην προσθέσεις λίγο καφέ στα προϊόντα της περιποίησής σου? Ο οικονομικός καφές, εύκολες συνταγές ομορφιάς με καφέ που είναι πάντα πολύτιμες, και αν σκεφτείς και τα ωφέλη του καφέ στην ομορφιά σου, δεν θέλει και πολύ για να πιστείς. Ως φυσικό λοιπόν απολεπιστικό, ο καφές βοηθά να απομακρυνθεί το ξηρό, νεκρό δέρμα και να αποκαλυφθεί η αληθινή σου λάμψη. Μπορεί επίσης να προσθέσει μία επιπλέον λάμψη στα θαμπά, ξηρά μαλλιά. Τα περισσότερα από τα συστατικά των παρακάτω συνταγών υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σου, οπότε τι περιμένεις? Λοιπόν, με την πρώτη μάσκα προσώπου, η οποία έχει φυσικά καφέ, η προσθήκη καφέ λοιπόν σε μία πρωινή μάσκα προσώπου θα ανανεώσει και θα κάνει το δέρμα σου να λάμπει όλη την ημέρα. Είναι γεμάτος αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξινών από το δέρμα. 2 κουταλιές της σούπας φρεσκοτριμμένο καφέ ή χρησιμοποιημένο από το κατακάφι, 2 κουταλιές της σούπας σκόνη κακάο, 3 κουταλιές της σούπας πλήρες γάλα ή πλήρη κρέμα γάλακτος ή και γιαούρτι στραγγιστό με 2% ή 10% λιπαρά ή 5% λιπαρά και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Ανακατεύεις πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά και στη συνέχεια αφήνεις τη μάσκα στο πρόσωπο να έρθει, να τραβήξει στο δέρμα για τουλάχιστον 10 λεπτά και μετά βέβαια την ξεπλένεις. Απολυπιστικό προσώπου. Όλες χρειαζόμαστε ένα καλό απολυπιστικό. Γιατί λοιπόν να μην διαλέξουμε ένα με φυσικές ιδιότητες που λιένει τις ενοχλητικές ρητίδες και μαλακώνει το δέρμα? Ένα απολυπιστικό λοιπόν με καφέ, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε το νεκρό δέρμα, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε μαζί του με την φυσική διαδικασία ανανέωσης του οργανισμού και για την παραγωγή νέων δερματικών κυττάρων. Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένους κόκκους θα χρειαστούμε καφέ, 1 κουταλιά της σούπας φυσικό έλαιο της προτίμησής μας, ελαιόλαδο, σταφύλι, καρύδα, αμύγδαλο, και 1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα συγκεκριμένα υλικά και χρησιμοποιούμε σαν ένα φυσικό σκραπ στο πρόσωπο. Εγώ θα σου πω εδώ και ένα extra tip: το χρησιμοποιήσει και στην περιοχή των χεριών, τα οποία χέρια μας ταλαιπωρούνται, οπότε πραγματικά είναι το πλέον ιδανικό σκραπ για τα χέρια. Τώρα, μία θεραπεία σου έχω στη συνέχεια για λαμπερά μαλλιά. Αυτή η εκπληκτική λοιπόν θεραπεία μαλλιών με καφέ θα ανανεώσει τα μαλλιά σου, θα τα κάνει να δείχνουν πιο υγιή και πιο λαμπερά. Επιπλέον, τα αντιοξειδωτικά του καφέ καταπολεμούν τις ασθένειες και συμβάλλουν στην απόκτηση πιο δυνατών φυλάκων τριχών που βοηθούν τα μαλλιά έτσι να μακραίνουν. Θα χρειαστούμε καφέ και νερό. Φτιάχνουμε ένα δυνατό καφέ και μετά προσθέτουμε λίγο νερό, ζεστό. Αφήνουμε να κρυώσει μέχρι το μείγμα να είναι χλιαρό και ενώ είμαστε στην πανιέρα, σε όρθια θέση, ρίχνουμε το συγκεκριμένο υγρό επάνω στα μαλλιά και στο κρανίο, τυλίγουμε τα μαλλιά μας με μια πλαστική μεμβράνη ή με ένα πλαστικό σκουφάκι, περιμένουμε 20 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Τέλος, με καφέ και πάλι ένα απολυπιστικό για όλο το σώμα με 4 μόνο υλικά. Βέβαια, δεν είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με σκραμπ, αλλά θέλω να δω και αυτήν εδώ τη συνταγή, διότι όσο πιο πολλές επιλογές έχουμε, τόσο καλύτερα. Μισό φλιτζάνι τριμμένους κόκκους καφέ λοιπόν θα χρειαστούμε, μισό φλιτζάνι ζάχαρη λευκή, καρύδας,

δροσιστικό. Πάντως οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αρκεί να θέλεις, να έχεις διάθεση και να μια πάρα πάρα πολύ καλή ιδέα για το υπόλοιπο αυτής της ημέρας, αυτής της Κυριακής, του να μπεις στη διαδικασία και να κάνεις κάτι για σένα, να περιποιηθείς τον εαυτό σου, να περιποιηθείς την επιδερμίδα σου, γιατί όχι, δημιουργώντας πολλές επιλογές διαφορετικές, με σκραπ σώματος, με σκραπ δέρματος, με μάσκες, χρησιμοποιώντας καφέ. Για ξανασκέψτε το.

Εδώ είμαστε και εδώ ήμασταν και αυτό το απογευματάκι της Κυριακής, συντονισμένοι μαζί παρέα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, πλανήτης Εύα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής, όπου και αν σε βρίσκω, κάπου έξω, κάπου χαλαρά, στη δουλειά, για όσους εργάζονται πραγματικά, το προείπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, αλλά καλύτερα.

δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται. Θέλει αντοχή, αντοχές, και όσο μεγαλώνουμε μικραίνουν και αντοχές μας. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε και πάλι με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Με υγεία θα σου πω εγώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με θετικές σκέψεις και με ηρεμία, διότι όσο μεγαλώνεις, το επανεκτιμάς αυτό το αγαθό της ηρεμίας. Είναι πολύ σημαντικό του να έχεις ηρεμία, του να μην υπάρχει αναστάτωση, του να κυλούν έτσι τα πράγματα. Ίσως κάποιες φορές όλο αυτό να είναι και λιγάκι βαρετό. Μέσα από τη ρουτίνα του όμως έρχεται και η ηρεμία της καθημερινότητας. Λοιπόν, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προβλήματα προκάλεσαν οι σεισμοί που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην Εύβοια, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, υποδομές αλλά και κατολισθήσεις στο δικό δίκτυο. Οι δονήσεις που έγιναν αισθητές και στην Αττική είχαν μέγεθος 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κλειστά τα δημοτικά και το γυμνάσιο αύριο στο Προκόπη, κανονικά οι πανελλαδικές. Εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση και στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση στα social media. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ακόμη την αύξηση του ορίου προστασίας στους ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, τόνισε από το αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πρέπει να γίνουν παρελθόν. Πυρκαγιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής που κινούνταν προς τον Πολύγυρο εκδηλώθηκε στο κωδικό δίκτυο Γερακινής Πολυγύρου. Μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε τους καπνούς στο πίσω μέρος του οχήματος, ακινητοποίησε το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου και αποβίβασε έγκαιρα τους 15 επιβάτες χωρίς αναφορές για τραυματισμούς. Οι ηλεκτρονικές συσκευές, ζυγαριά και εγχειρίδιο χρήσης της βρήκαν μεταξύ άλλων οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά των οικοπαίδων. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Το δεύτερο χοροδιακό φεστιβάλ διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Τερπνιωτών στο αμφιθέατρο του Πολιστικού Κέντρου Τούμπας. Ξεκινά σε λίγο η εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, θα διαρκέσει έως τις 9. Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος διοργανώνει το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών Θεσσαλονίκης, αυτή την ώρα στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά. Η Καλαμαριά υποδέχεται σήμερα σε μία ώρα στην Πλάζα Ρετσού στο επετειακό 25ο Φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 υπήρους. Τη θρησκευτική γιορτή του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσκαλεί σε μια παραδοσιακή μουσική βραδιά στις 8.30 δίπλα στον Ιερό Ναό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τον κίνδυνο αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών να επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την Ισραηλινή επιδρομή στην Βηρυτό. Το Ιράν απειλεί με οδυνηρή απάντηση το Ισραήλ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
8: Καλοκαίρινη δροσιά.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
9: Σαββατοκύριακα στον FM 100 από τις 7 μέχρι και τις 8. Σάββατο ελληνικό, το σινεμά παγκόσμιος κινηματογράφος στις Κυριακές, με ταξίδια και αναζητήσεις στις μουσικές, επενδύσεις και στα τραγούδια ταινιών που αγαπήσαμε. Άλλες τις έχουμε ξεχάσει και έρχονται στο μυαλό μας πάντα μέσα από τα μουσικά τους θέματα. Άλλες πασίγνωστες δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη μας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ένα πολύ μεγάλο καλώς ήρθατε σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε εδώ, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 όλες τις ώρες. Κυριακάτικο το ραντεβού, 7 Ιουνίου. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Σας στέλνω πάντοτε την αγάπη μου σε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου. Απόψε με πάρα πολύ χαρά και με αφορμή μια πολύ σπουδαία ταινία που μπήκε στις αίθουσες, μια πολύ σπουδαία ταινία ενός ακόμα σπουδαιότερου δημιουργού. Ένας τεράστιος και πολύ αγαπημένος δημιουργός στη χώρα μας, στον οποίο είναι αφιερωμένη η απόψινη εκπομπή, φίλες και φίλοι. Και είμαι σίγουρη ότι θα την αγαπήσετε, κυρίως αν σας αρέσει το ισπανικό ταμπεραμέντο, ας πούμε.

κάνω απ' όλα απόψε. Να πούμε ότι ταξιδεύουμε μουσικά, με υπέροχα τραγούδια και μελωδίες, σε ένα πολύχρωμο, σουρεαλιστικό, τολμηρό και από ένα σημείο χρονικά και μετά πάρα πολύ δραματικό σύμπαν του Πέδρο Αλμοδόβαρ, του Ισπανού σκηνοθέτη που κατάφερε με τις ταινίες του να δημιουργήσει και να καθιερώσει μια πάρα πολύ ξεχωριστή ματιά, μια ματιά στον κόσμο και να λατρευτεί από ένα τεράστιο κοινό. Πέδρο Αλμοδόβαρ, και από τις ταινίες που μπήκαν πάρα προχθές Πέμπτη, 4 του Ιούνιου, φίλες και φίλοι, στις αίθουσες της πόλης μας αλλά και πανελλαδικά, η ταινία που ξεχωρίζει από τις 4-5 καινούργιες ταινίες που μπήκαν είναι σίγουρα η ολοκένουργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που σας καλώ να την δείτε στις αίθουσες, είτε πρόκειται για χειμερινό κλασικό κινηματογράφο είτε για θερινό σινεμά, και θα δούμε μέσα στη διάρκεια της εκπομπής που παίζεται η ολοκένουργια ταινία του Ισπανού δημιουργού με τον τίτλο Amargo Navidad. Amarga Navidad είναι ο σωστός ισπανικός τίτλος, ζητώ συγγνώμη, μια μικρή αλλαγή στο γράμμα. Όπως και αν έχει, Amarga Navidad σημαίνει πικρά Χριστούγεννα. Εμείς εδώ στη χώρα μας το μεταφράσαμε ως πικρές γιορτές, μια που η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται προς τη λήξη, προς τον απόϊχο ενός γιορτινού σε εισαγωγικά κλίματος. Πέδρο Αλμοδόβαρ, πικρές γιορτές, η ταινία που έκανε την πολύ αναμενόμενη διεθνή της πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κανών του 2026, στο 79ο, δεν κατάφερε να διακριθεί με σημαντικά βραβεία, αλλά φυσικά έκλεψε την παράσταση τόσο για τις δηλώσεις του Πέδρο Αλμοδόβαρ σχετικά με το πολιτικό κοινωνικό στάτους του σήμερα, πάντα ριζοσπαστικός ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, φυσικά κατάφερε να κλέψει τα βλέμματα όπως κάνουν πάντοτε οι ταινίες ενός τεράστιου δημιουργού στην παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα. Πολύχρωμα, τα πικρά Χριστούγεννα και εξαιρετικά δραματικά μας θυμίζουν προηγούμενη ταινία του, αλλά και πάλι είναι ένα αριστουργηματικό έργο ενός πάρα πολύ μεγάλου δημιουργού. Πικρές γιορτές λοιπόν. Και στην απόψινή μας εκπομπή, οι ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ της δεκαετίας του 80 και της δεκαετίας του 90 και λίγο μετά. Τσαβέλα Βάργκας, Λουζ Δε Λούνα, Το Φως του Φεγγαριού. Έτσι ξεκινήσαμε. Από την ταινία Κίκα της δεκαετίας του 80. Και αυτή είναι η διάσημη κομπαρσίτα.

Πικρές γιορτές, σενάριο σκηνοθεσία Πέδρο Αλμοδόβαρ, αυτοαναφορική ταινία, δεύτερη ταινία στη σειρά που γυρίζει ο μεγάλος Ισπανός δημιουργός, που έχει να κάνει καθαρά με μια προσωπική κρίση ενός δημιουργού, ο οποίος πλησιάζει πια στα 80 του και πλήρως ακμαίως κινηματογραφικά. Αυτοβιογραφικά φυσικά στοιχεία μέσα από την ταινία. Μπάρμπαρα Λένι, Λεωνάρντος Μπαράλια στους πρώτους ρόλους, και προβάλλεται στον θερινό κινηματογράφο Ναταλή, αλλά και στο Ντεόν Πλατεία, στο Options Μακεδονία και στο Village Cosmos. Ο Αλμοδόβαρ λοιπόν επιστρέφει στην Ισπανία με μια γλυκόπικρη ιστορία για τη ζωή και το σινεμά.

Πικρά Χριστούγεννα λοιπόν, πικρές γιορτές και μία ταινία με δύο υποθέσεις, μία ταινία μέσα στην ταινία, όπως συχνά κάνει ο Αλμοδόβαρ στις ταινίες του. Να πούμε ότι πρωταγωνιστεί ο ήρωας της ταινίας, ο Ραούλ, τον οποίο υποδύεται εκπληκτικά ο Λεωνάρντος Μπαράλια, στο ρόλο ενός καταξιωμένου σκηνοθέτη, ο οποίος αντιμετωπίζει έτσι μια δημιουργική κρίση. Και φυσικά είναι κινηματογραφικό alter ego του Αλμοδόβαρ στην ταινία, όταν μια προσωπική τραγωδία χτυπά την στενή του συνεργάτηδα και βοηθό του επί 20 χρόνια, την Μόνικα, ο Ραούλ αποφασίζει σχεδόν με αδίστακτο τρόπο να πάρει αυτό το βίωμα, το αληθινό, την αληθινή τραγωδία και να τη μετατρέψει στο σενάριο της νέας του ταινίας, ουσιαστικά να τη χρησιμοποιήσει, κάνοντας μια ταινία με τίτλο «Πικρές γιορτές». Το πραγματικό επίκεντρο όμως της ταινίας είναι η Έλσα. Και μέσα από τα γυρίσματα αυτού του σενάριου παρακολουθούμε την ιστορία της. Η Έλσα είναι ένας ρόλος που μας θυμίζει ότι ο Αλμοδόβαρ ξέρει φυσικά να χτίζει γυναικείους χαρακτήρες, όπως έκανε πάντοτε, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Η Έλσα είναι μια σκηνοθέτηδα διαφημίσεων που κάποτε έκανε προσωπικές καλτ ταινίες, αλλά πλέον έχει καταλήξει να γυρίζει τηλεοπτικές διαφημίσεις, επειδή η βιομηχανία δεν ενδιαφέρεται πια να χρηματοδοτήσει το ιδιαίτερο της βλέμμα. Βυθίζεται στη δουλειά της για να ξεπεράσει την απώλεια της μητέρας της, ενώ ταυτόχρονα παλεύει με κρίσεις πανικού και μια διάχυτη ψυχική εξάντληση. Κατά τη διάρκεια των γιορτών και μετά, η Έλσα θα καταφύγει σε ένα απόκοσμο τοπίο, το ηφαιστειογενές τοπίο του νησιού Λανθαρότε, για να θρηνήσει, να ξαναβρει τη δημιουργική της φωνή και να αντιμετωπίσει τα δικά της φαντάσματα. Στην πραγματικότητα, η ταινία αυτή, την υπόθεση μόλις είπαμε, είναι η ταινία για την ίδια την κρίση στην καλλιτεχνική καριέρα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που τη μεταφέρει και μας τη χαρίζει στο σινεμά.

Ακούστηκαν τα μουσικά θέματα Γκουαλιώνε, το Ναπολιτάνικο Γκουαλιώνε, διαχειρός Πέρες Πράτο και το Γιουκάλι. Τάγκο Χαμπανέρα, Κουρτ Βάιλ, γραμμένο το 1934. Τραγούδια και μουσικές από τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ. 46 χρόνια στο σινεμά, 23 ταινίες μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων παγκόσμια αριστούργηματα. Με αφορμή την ταινία του «Πικρές γιορτές» που κυκλοφορεί στις αίθουσες και στο θερινό κινηματογράφο Ναταλή. Σένος Ρόμπιος Ελαμού, 1985, και η ταινία «Ψηλά τα κούνια».

Πικρές γιορτές λοιπόν από τον Πέδρο Αλμοδόβα. Δείτε την ταινία, έχει την καταπληκτική μουσική του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας, στην οποία θα αναφερθούμε σε επόμενες εκπομπές, αλλά και τη φωνή της Τσαβέλα Βάργκα στο τραγούδι La Llorona, ένα παραδοσιακό μεξικάνικο τραγούδι. Και από την Κίκα της δεκαετίας του 80, στα ψηλά τα κούνια, 1991. Η μουσική που ακούμε είναι του Ιάπωνα συνθέτη Ρουιτσι Σακαμούτο. Εκπληκτική, εκπληκτική μουσική, μοιραία, δραματική, όπως και η πρωταγωνίστρια, η Μαρίσα Παρέδες, κομψή και δυνατή, η Βικτόρια Βρίλ και η μουσική που ακούμε φυσικά από τον διάσημο Ισπανό-Ιάπωνα συνθέτη. Και φυσικά ξέχαστα τραγούδια που ερμήνευσε η Λουθ Καζάν, ντουμπλάροντας τις πρωταγωνίστριες της ταινίας. Σε λιγάκι το Un año de amor. Ένας χρόνος έρωτα. Και ταινίες που θα ακολουθήσουν, όπως το Σκοτεινό μου λουλούδι, La flor de mi secreto, Ο Λαβύρινθος του Πάθους του 1982, Πέπι Λούσι Μπομ το 1980 και άλλες ταινίες στο απόψινό μας ταξίδι που μας μεταφέρει σε αυτό τον δραματικό, μαγικό, πολύχρωμο όπως πάντα κόσμο του Ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδοβάρ.

Αυτό ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, τα πιο ατμοσφαιρικά, τα πιο ερωτικά τραγούδια που ακούστηκαν ποτέ. Διάφορες ερμηνείες, το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία, το Unanio de Amor, αλλά η Λούθ Καζάλ με τη φωνή της ήταν αυτή που το απογείωσε, ερμηνεύοντας το στην ταινία «Ψηλά τα κούνια» 1991, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Νίνο Φερέρ, που ήταν ένας σταθμός στην ιστορία του σινεμά και στην μουσική και στα soundtracks των ταινιών. 1991 λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα από τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ απόψε εδώ στον FM100. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής μέχρι και τις 8 μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη.

Είπαμε απόψε, το ταμπεραμέντο είναι φλογερό, ενίοτε δραματικό, ενίοτε τραγικό και άλλες φορές ατμοσφαιρικό και ερωτικό. Αυτός είναι ο κόσμος του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Γυναίκες πρωταγωνίστρες στις περισσότερες από τις ταινίες του και γυναικείες ερμηνείες κυρίως. Στο πρώτο μέρος του απόψινου μας ραντεβού, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού μας. Είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με αφορμή την ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ στις αίθουσες της πόλης μας, κατευθείαν από τις Κάνες. Αμάργα Ναβιδάδ, πικρές γιορτές. Πολύ χρώμη κατά τα άλλα η ταινία. Επιμένει στο χρώμα Αλμοδόβαρ, που σε κάποια χρόνια θα είναι 80 χρονών. Πούρο θέατρο από την Λαλούπε, από την ταινία Λαβύρινθος του Πάθους 1982, δεκαετία του 80, δεκαετία του 90, μέσα από το απόψινό μας ταξίδι. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας και

Τα τραγούδια που ακούστηκαν ποτέ και πάλι με την φωνή της Λουθ Καζάλ, μετά την Τζαβέλα Βάργκας και την Λαλούπε, γυναίκες ερμηνεύτριες στον κόσμο του Πέδρο Αλμοδόβαρ, πρωτού περάσουμε σε αντρικές ερμηνείες. Σκέψουμε στα ελληνικά ο τίτλος του τραγουδιού. Piensa en mí, Λουθ Καζάλ. Εδώ στα μουσικά μας ταξίδια ταξιδεύουμε πάντα ατμοσφαιρικά.

χρόνια πριν, στο ξεκίνημα της καριέρας σου, το 1980, ο δημοφιλέστερος Ισπανός σκηνοθέτης όλων των εποχών, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ξεκίνησε με μια ταινία που έκανε αίσθηση. Baby Lucy Bomb και τα άλλα κορίτσια της γειτονιάς, η χιλιανή Μόνα Μπέλ. Τραγουδά αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Estaba Escrito, ήταν γραφτό.

στα σινεμά της πόλης, αναζητήστε ταινίες που θα σας τραβήξουν την προσοχή. Και να πούμε ότι αυτήν την Τετάρτη που μας έρχεται, 10 του μηνός, θα προβληθεί για πρώτη φορά και σε θερινούς αλλά και σε χειμερινούς κινηματογράφους η ολοκένουργια ταινία του Steven Spielberg, «Η ημέρα αποκάλυψης». Λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία σε όλα τα πολυσινεμά αλλά και στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Η ταινία Disclosure Day, «Η μέρα αποκάλυψης», μας έρχεται εδώ στη χώρα μας με πρωταγωνιστές την Emily Blunt, τον Josh O'Connor, τον Colin Firth μαζί τους, Colman Domingo και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, Steven Spielberg σενάριο και σκηνοθεσία. Και να πούμε ότι το Disclosure Day, «Η μέρα αποκάλυψης», αποτελεί την 37η ταινία που σκηνοθετεί ο Spielberg και σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις των κριτικών είναι η καλύτερη ταινία του τα τελευταία 20 χρόνια. Ενώ όλοι τους προτρέπουν το κοινό να πάει να δει την ταινία χωρίς να γνωρίσει τίποτα για την υπόθεση. Εδώ θα είμαστε με το καλό το άλλο Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή με Βαγγέλη Στολάκη και Κάτια Γιαρακαρίτου να δούμε πραγματικά τη μυστήριο κρύβει από πίσω η ολοκένουργια ταινία του Spielberg από την Τετάρτη στους κινηματογράφους με soundtrack από τον John Williams. Υπέροχο.

Το αστείο, το τραγικό και το εξωφρενικό, φίλες και φίλοι, δεν είναι τέλεια στον Αλμοδόβαρ. Με θρυλικές γυναικείες πρωταγωνίστριες, γυναίκες πρωταγωνίστριες και ηρωίδες, από τις παλιές αγαπημένες του Μαρίζα Παρέδες μέχρι και την Πενέλοπε Κρούς, και άντρες όπως ο Αντώνιο Μπαντέρας. Η κριτική στην ισπανική κοινωνία στις ταινίες του κατέχει ξεχωριστή θέση, αλλά και θέματα αυτοβιογραφικά πια στις πιο σύγχρονες ταινίες του από το 2010 και μετά. Σαλή Πορκεσαλή, σε Φελτσιάνο. Μια ταινία που μας ήρθε εδώ με τον όχι και τόσο ωραίο τίτλο, Αμαρτωλές Καλόγριες, άλλο θυμίζει η ταινία. Bad Habits ήταν ο τίτλος της ταινίας, 1983.

ακούστηκαν τραγούδια και μουσικά θέματα από τις ταινίες Κίκα, Ψηλά τα κούνια, Το μυστικό μου λουλούδι, Matador, Dark Habits, μέσα από τον κόσμο, τον μαγικό κόσμο πραγματικά, του Πέδρο Λεμονθόδα. Φίλες και φίλοι, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, σας εύχομαι. Το ραντεβού μας το δίνουμε την Παρασκευή που μας έρχεται 10 λεπτά και πριν τις 10 με τις ταινίες της εβδομάδας και όλη την κινηματογραφική επικαιρότητα στην εκπομπή 100% στον FM 100 με Βαγγέλη Στολάκη και κάποια Γιαρακαρίδου. Και φυσικά το Σάββατο με μουσικά ταξίδια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη επιστροφή όσων επισκέφθηκαν τις παραλίες της Χαλκιδικής. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στη Μουδανία στο ύψος του Σχολαρίου. Δύο γιαταχή συγκρούστηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Αυξημένη κίνηση από Λάκκομα έως Σχολάριο αλλά και στην κάθοδο της Καρδίας. Καθυστερήσεις και στα Μάλκαρα για όσους επιστρέφουν από Πιερία. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην Εύβοια, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, υποδομές αλλά και κατολιστήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Αττική, είχαν μέγεθος 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Κλειστά τα δημοτικά και το γυμνάσιο αύριο στο Προκόπη, κανονικά οι πανελλαδικές. Εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση και στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση στα social media. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ακόμη την αύξηση του ορίου προστασίας στους ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, τόνισε από το Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών, ενώ για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Οι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των οικοπαίδων. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψήφιους των ΓΕΛΜ, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης Ιστορία, Φυσική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Η Καλαμαριά υποδέχεται σήμερα στην Πλάζα Ρετσούς το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή που ξεκινά σε λίγο με συμμετοχή από εκπροσώπους από 30 χώρες και 5 υπήρους. Τη θρησκευτική γιορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και προσκαλεί σε μια παραδοσιακή μουσική βραδιά σε μισή ώρα στην πάροδο της Οδού Αγίων Πάντων, στο χώρο δίπλα ακριβώς από τον Ιερό Ναό. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ο ΟΠΕΚ αναμένεται να συμφωνήσει σήμερα για μια τέταρτη αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής μέσα σε λίγους μήνες. Η είδηση έρχεται την ώρα που ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αποτρέπει ακόμη αρκετές από τις χώρες μέλη του ΟΠΕΚ να προχωρήσουν σε αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής τους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή All Time Classics σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στη Μουδανίων στο ύψος του Σχολαρίου. Δύο υγειοταχύοι συγκρούστηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση από το Λάκκωμα ως την κάθοδο της Καρδίας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στα Μάλγαρα για όσους επιστρέφουν από Πιερία. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι σεισμοί που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην Εύβοια, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, υποδομές αλλά και στο οδικό δίκτυο. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Αττική και είχαν μέγεθος 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κλειστά αύριο τα δημοτικά και το γυμνάσιο στο Προκόπη, κανονικά θα γίνουν οι πανελλαδικές. Εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση και στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απολογισμό του στα social media. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ακόμη την αύξηση του ορίου προστασίας στους ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, τόνισε από το αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών, ενώ για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Οι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας, δήλωσε στο μεταξύ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των οικοπαίδων. Οι ηλεκτρονικές συσκευές, ζυγαριά και εγχειρίδιο χρήσης της βρήκαν μεταξύ άλλων οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του 37χρονου Παλαιστινίου, που συνελήφθη στην Κρήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, που θα εξεταστούν στα μαθήματα κατεύθυνσης ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Ο Πάπας Λέων από την Ισπανία, που βρίσκεται για πενθήμερη επίσκεψη, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, ζητώντας τους να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για παγκόσμια ειρήνη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

about that.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η επιστροφή όσων επισκέφθηκαν τις παραλίες της Χαλκιδικής. Τροχαίο είχαμε το απόγευμα στο ύψος του Σχολαρίου, μόνο με υλικές ζημιές. Αυξημένη κίνηση από το Λάκωμα μέχρι την Καρδία, καθυστερήσεις και στα Μάλγαρα για όσους επιστρέφουν από Πιερία. Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαστη της έκθεσης, καθώς στις αρχές Ιουλίου αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση της μελέτης του έργου, που περιλαμβάνει ανέγερση νέων εκθεσιακών εγκαταστάσεων και αξιοποίηση 100 αδόμητων στρεμάτων που θα μετατραπούν σε χώρους πρασίνου, αναψυχής και υπαίθριων εκδηλώσεων. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρή σεισμή που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην Εύβοια, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι. Κλειστά τα δημοτικά και το γυμνάσιο αύριο στο Προκόπη. Κανονικά θα γίνουν πανελλαδικές. Εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση και στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στα social media. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν και να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Τόνισε από το Αρκαλοχώρι της Κρήτης, όπου βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα ως αξιωματική αντιπολίτευση δίνουν στο μεταξύ δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ και της Παλμός Ανάλυσης που δημοσιεύτηκαν σήμερα στον Κυριακάτικο Τύπο. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου, ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης, ιστορία, φυσική, αρχές οικονομικής θεωρίας. Η 13η για το 26η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα στις 4 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την TV 100. Η μέρησια διάταξη περιλαμβάνει συνολικά 18 θέματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, προτρέποντας ουσιαστικά σε κλιμάκωση του πολέμου. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αύριο παραδοτικές νεφώσεις με πιθανότητα για βροχές ή καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.